0: 4 γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια, για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βεντούζα, βεντούζα.
2: Ένα.
1: Βεντούζα,
2: και δύο,
1: βεντούζα.
2: Και τρία.
1: Βεντούζα, βεντούζα.
2: Και...

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη σημεία οι Κολοκοτρονέοι που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα πλάνα τα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάς σε κάνα μια παγωγή. Τα πλάνα τα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα κοιτάς σε κάνα μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο!
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Έχει, ρούχα
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Έχει, Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Έχει, Βεντούζα, Βεντούζα!
9: Εσένα!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
10: Τόσο λίγο! Εσένα, π' αγαπώ τόσο πολύ! Για πες
11: μου! Κύρι, κύρι! Μία λέξη. Καλημερούδια.
9: Ναι.
11: Κύρι. Μία λέξη.
9: Στελίτσα.
11: Πάρω και στήναξω.
9: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στήναξω.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στήναξω.
9: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στήναξω.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
9: Θα έρθω να τον τίναξω. Στην πάρω και στήναξω.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
12: Και εσείς μαζί,
9: ναι,
12: που σε ξέρω.
9: Και εσείς μαζί, ναι, εσένα,
12: που σε ξέρω.
13: Καμίδια, πατάτες, λάχανα,
14: πιπόνια, καρπούζια, νεκταρίνια, κουρόμπλα, βασίλη.
13: Καμίδια, πατάτες, λάχανα,
14: πιπόνια, καρπούζια, νεκταρίνια, γιαρμάδες, βυρίκουκα.
11: Μία λέξη. Πάρω και στήναξω.
9: Θα έρθω να τον τίναξω. Στην πάρω και στήναξω.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
12: Και εσείς μαζί,
9: ναι, εσένα.
10: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κου θα λυγείς άλλα μέρη.
13: Πρώτα ακουμπάκια 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
14: Κι άλλα λάχανα, μπαμπή. Γρυμπουγιάννη, καρπούζια.
13: Ακουμπάκια 30 πόντους πλάς. Για όλους όσους αρχιάδες, για ροχάνα,
14: πόλου,
15: γελά!
14: Του πένει! Γελά!

0: Καλά να σου παραφέρει η Αρβανιτάκο.
1: Δώσε.
0: Εγώ.
2: Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω.
0: Πάρ' τον. Όρμα.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Πάπη να τον πάρει ο καγκελάριος. Πάπη να τον πάρει. Να τον πάρει. Να τον πάρει. Πάπη να τον πάρει.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Να τον πάρει λέει ο Πάπης. Πάπη να τον πάρει. Να τον πάρει. Πάπη να τον πάρει. Να τον πάρει. Να τον πάρει.
2: Κι εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Πάρτο. Πάρ' τον καγκελάριο. Πάρ' τον.
2: Φυσικά.
0: Γεια σου Τάκη.
2: Φυσικά.
0: Άλε,
2: άμα θέλω τον παίρνω.
0: Άμα θέλει τον παίρνει Μαλαμά.
3: Όχι άμα θέλετε κύριε Τραμπάκουλα.
0: Μαλαμά, άμα θέλει τον παίρνει λέει. Άμα θέλει τον παίρνει.
2: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Έλα ρε πάρτον. Θελόρτη να τον πάρει, να τον πάρει. Ναι, ναι, να τον πάρει.
2: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Θύμιο πάρτον.
2: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Έλα ρε τώρα, έλα, μην κάνεις δουλειά τώρα.
3: Όχι άμα θέλετε κύριε Τραμπάκουλα, πρέπει να τον πάρει, είναι υποχρεωτικό.
0: Οδυσσέα Παλαιολόγου να τον πάρει, να τον πάρει. Ναι, ναι, να τον πάρει, να τον πάρει. Λάβρο.
3: Είναι υποχρεωτικό.
0: Διελόρτη να τον πάρει, να τον πάρει.
2: Άμα θέλω θα τον πάρει.
3: Όχι άμα θέλετε κύριε Τραμπάκουλα, σας είπα, είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
2: Τι θα κάνουμε εμείς.
0: Αμάν, αμάν.
3: Άρχουμε σε επαφή.
2: Εμείς οι δυο.
3: Ε, βέβαια.
2: Δεν μου το είπαν αυτό όταν μου τρέπεσαι.
0: Έλα, σου λέει τώρα.
3: Γιατί αλλιώς.
2: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή.
0: Γεια σου, Γιάννα.
2: Αμέτ Μοχαμέτ.
0: Γεια σου, Γιάννα. Πότε. Αμέτ Μοχαμέτ, κάργα.
3: Τώρα.
0: Δίνω.
2: Πού. Εδώ.
0: Παυλούκο.
2: Εδώ.
0: Παυλούκο, Παυλούκο, Παυλούκο.
2: Και εσύ από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Μαλαμάς.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί και αυτό το λόγο έχουν έρθει.
0: Α, μπράβο. Λομπάρντο. Λομπάρντο. Λομπάρντο.
2: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
0: Εμπενε, λέλο. Λέλο.
2: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
3: Ειδικά η κυρία.
2: Ειδικά.
3: Ε, βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
2: Για να βλέπει καλά. Ρε πουτανιέρα.
0: Γεια σου, Αντώνη Μπούρα.
2: Εάν το κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του ματ του όδαγο.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Όρμα, Παπαδόπουλο, όρμα. Όρμα, Παπαδόπουλο.
3: Προσέξτε πως μιλάτε, σεβαστείτε τη δουλειά μου.
2: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ, τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
3: Σκάβς συνέχεια. Αυτό το σκάβς.
0: Γεια σου,
3: με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρτον, πάρτον.
3: Αυτό το σκάβς. Με τα γερμανικά σας.
0: Πάρτον.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει, ναι.
3: Εσείς πάρτε τον.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει.
3: Εσείς πάρτε τον.
0: Έτοιμος είναι, έτοιμος.
3: Σκάβς συνέχεια. Αυτό το σκάβς. Με τα γερμανικά σας. Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Τον πήρε, τον πήρε.
2: Δεν μιλάρε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Μπορεί να σε ρωτήσει κάτι, δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Βασίλη τον παίρνει. Βασίλη τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Βασιλάρα τσάτα τον παίρνει. Ναι, ναι, ναι.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις. Ω, για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Γεια σου Χριστό.
3: Εγώ όχι κύριε Τραμπάκουλα.
2: Αμέσως φαίνεται.
0: Άκαλε, άκαλε.
3: Εγώ συνήθως τον δίνω.
2: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Μέρκος, Βούτσο Μέρκος.
2: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις. Μια διαφορά.
0: Καραπιάλα, 25 μη φας, θα πάμε κλάρο και πάμε να ακούσουμε τον Κώστα τον Μουράρο, Βαρβάτος.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
2: Και εσένα όμως.
3: Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
0: Με Αντώνη Μπούρα, κάργα. Και αυτός το παίρνει.
3: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Μπράβο εσύ. Την ευλογία σου.
2: Θα μας τρελάνε τούτο. Ωραία και τι μου. Το παίρνεις και το.
3: Αυτή είναι η δουλειά μου.
2: Ωραία δουλειά κάνεις.
3: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
2: Α, με άνεση το παίρνει τους. Γιατί εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα. Βουγκάμε.
0: Λοιπόν,
2: Παναγία μου, το κακό
0: μου
2: βρήκε, τέτοια λέμε, τέτοια λέμε συνέχεια.
0: Ναι,
2: Κουτσομέρκο, ναι.
3: Μια ιδέα είναι όλα.
2: Μια ιδέα αρέσει, αρέσει.
0: Κακελάρι, μια ιδέα είναι, κακελάρι.
3: Τώρα πλέον ναι.
2: Τρελαίνεσαι,
0: ναι. Τρελαίνεται, ναι, ναι.
3: Το ομολόγο.
2: Γιατί, εσύ αρχή δεν σ' άρεσε.
0: Γεια σου Μάκη Κωσταφάκα.
2: Είναι κάποιον σου λιγάκι σφιχτός πλέον.
0: Γεια σου Μάκη Κωσταφάκα.
3: Τρακ.
2: Τρακ.
0: Τρουκ τώρα.
2: Τώρα τρουκ.
0: Τώρα Γιαννάκη.
2: Που κάναμε στη μάνα και κατάλαβα.
3: Σε πώς μιλάτε εσύ κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Να μείνω χωρίς δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις.
0: Μιχαλάρα γίγαντα.
2: Τι δουλειά κάνεις.
0: Χαιρετίσματα από το Μουκουντή.
2: Σκάβς.
3: Κάθε συνέχεια. Όλη ξενόγλωση εδώ.
2: Δεν μου λένε πράγμα μου το δεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι. Φόρα παρτίδα που λέμε.
3: Πού.
2: Του παραδέχεις.
0: Όρμα Χρήστο.
3: Ήδη κερδισμένος.
2: Την άξα.
3: Είστε ήδη κερδισμένος.
2: Ήδη.
3: Ναι. Ήδη.
0: Ναι, ρε παιδί, είναι ήδη κερδισμένο.
2: Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό από τα αρχικά.
0: Άμα.
3: Σα παρακαλώ,
0: για πού θα πει το ήδη. Σώσε μα. Γεια σου, Ντίνα. Λευτέρη. Όρμα. Όπω λέει, Λευτέρη.
2: Έλα, πιάσε μα.
3: Τα όνομα
0: του Λευτέρη.
3: Σα παρακαλώ, με
2: αυτό που σου λέω εγώ. Να το
0: με το ήδη. Πε
2: και εγώ θέλω να πει, μου πει εμένα άλλο.
3: Αυτό σα είπα ήδη, κύριε Τραμπάκη.
2: Είπε ήδη, τα άκουσαν όλοι. Όπω θα το είπα έτσι, όπω εννοείται. Σα
3: παρακαλώ με το ήδη.
2: Αυτό που σου λέω.
3: Είναι δυνατόν, κύριε
2: Τραμπάκη.
3: Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκη. Αυτά που λέτε είναι από τα νίκουστα.
2: Ανίκουστα ζει η κυβέρνηση.
0: Δεν ξέρω γολιάρο.
3: Είναι από τα νίκουστα.
2: Ανίκουστα ζει η κυβέρνηση.
3: Ανίκουστα είπα, κύριε Τραμπάκη.
0: Και το σάκι μπόρο.
3: Σας παρακαλώ, μα αφήστε
0: το παλάκι.
2: Μπορώ σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις.
0: Και το κουκουνάβα. Και το βαρίζω.
3: Πάω
0: τη συνέχεια και το βαρίζω.
2: Θα σηκωθώ να φύγω. Θα σηκωθώ να φύγω. Θα σηκωθώ
0: να φύγω. Θα σηκωθώ να φύγω. Έλα εσύ τώρα.
3: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκη.
0: Έλα, μην τον παρακαλάς άλλο.
2: Γιατί πότε φύγαμε.
0: Εδώ είμαστε.
2: Έκανε έτσι, άρα μου κάνω.
0: Όχι, ρε.
2: Στην τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω εκεί στην εξέδρα. Έτσι.
0: Ωραία, φίλε.
2: Και βλέπαμε εκεί. Και αυτές κάναν νοήματα.
0: Ο Σπαμπλούκο.
2: Νοήματα κάναν έτσι από κάτω.
0: Τον Τσίρκα. Τον Βασίλη του Παλαμά. Τον Αντώνη Μπούρα.
2: Μετά η αλήθεια λέει δυο. Μετά έκανε έτσι, άρα μου κάνω.
3: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι.
2: Ποιος χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε. Αυτές χειρονομείτε.
3: Εσείς χειρονομείτε.
0: Αυτός χειρονομείτε, Κουτσοτρίχα.
2: Σας παρασηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις.
0: Τον Αρβανιτάκο φωνάζα,
2: Κρυμπουγιάννη. Τουλώσαν τα κολαράκια, έτσι, έτσι.
0: Ναι, Γιώργο Λιάρο.
2: Και κάνα νοήματα από πίσω, έτσι.
0: Καλό μου παιδί, Καγκελάρη. Καλό μου παιδί. Και καλάν έτσι, πάπη, κατάσκοπε. Επαφή.
2: Επαφή.
3: Επαφή, κύριε, λέτε τώρα στον κόσμο.
2: Να, και αυτή εδώ πέραμε εκεί, εκεί.
0: Ναι.
3: Είναι δυνατόν.
0: Του Μαλαμά.
2: Την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή.
3: Τι σας κάνει, κυρία.
2: Το χέρι σου, βλάπεις το χέρι σου.
0: Του Μαστακούνα.
2: Του κάνει έτσι, έτσι.
3: Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες στον κόσμο.
2: Δείτε μετά το κουτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ,
0: κύριε Τραμπαφλιά. Του έκανε έτσι μετά, Βασίλη. Του έκανε έτσι.
2: Όπως λέω. Δυνατόν με εσάς. Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, ναι. Για σου, Μητράκη
0: Βασίλειου. Τον Γιώργο Νότα φωνάζει.
2: Και εγώ και επί χόρτου. Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδης. Μιτζίθρης.
0: Ναι, Παναγιώτη μου, ναι.
2: Συκνίδες θα έρθει να φουντώσει.
0: Ναι.
2: Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα της ελιά.
0: Έλα στον τωράκο, έλα.
3: Αυτό που σου λέω. Που θα πει η κυρία είναι βαριά η κλίτσα. Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις. Να ρίξει διαφημίσεις.
0: Ρίξε από στόχη
2: μου σε λάμπρο. Ένα τάκ βουντό.
0: Θα αρχίσεις
2: να ουλιάζεις και να λες τάκι μου βογκό.
3: Εγώ δεν πω τάκι βογκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκου.
2: Αυτό ψηλεύω.
3: Μα μου χαλά το σο.
2: Μα μου χαλούς είσαι και φαίνεσαι.
3: Μα μου χαλώ.
2: Τι είπες.
3: Μα μου χαλά το σο.
2: Σιγαμώ το σο και το σο είμαστε.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με εσάς. Καλά δεν ακούει το κοντρόλ.
2: Επάρκε τα παπάρια μου να κάνεις ένα τόπι κοντρόλ. Είναι δυνατόν.
0: Παπαρά παπάρια. Παραπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� παλασπαλάκα τζιλάκας παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ

0: Γιάννης, Μάστα Κούνας, Παπαριά Τάκη.
1: Μπράβο Τάκη. Μπαταριά.
0: Μπαταριά και κλιματαριά. Μπράβο.
2: Αυτή ωραίος άντρας.
0: Κούτσο Μέρκος. Ραφαήλ.
2: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Ναι, Ραφαήλ. Ναι.
2: Όσο τα κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
3: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, Ραφαήλ, την παλαντέζα.
3: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Έπαινε, Ραφαήλ.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Δώσ' τον παλαντέζα, Σάκη.
3: Κορίτσια, κοπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Ναι.
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
3: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλαντέζα ακόμα, ρε.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα. Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε, την
2: παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Πάτε μέσα.
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου. Τα ίζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη.
4: Φύγετε το στήθο σαν τα γάλατα
0: και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρλε λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Οι βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιά, όλοι οι γαργαλιάνοι. Τσουρελάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Καλημέρα, καλημέρα, λεβέντες, καραμποζουκλίνες. Καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αιγαιομάχη, Ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα του Ρουτούρου, FM, Baby 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανένα του Νανίφρου, τραβάει φτιόρλο. Λάκι μου, λάκι μου!
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, λάκι μου, λάκι μου, λάκι μου, καλημέρα, λάκι μου.
1: Είμαι εδώ να ξώσω περίπτωρο της Μαρίας και κάθομαι και γραντεύω.
0: Είναι αραχτός, καλημέρα, λάκι μου, είσαι ο λάκης της καρδιάς μου, λάκι μου, ντερβίση, το γέλιο από τα χείλη σου ποτέ να με σου σβήσει. Αραχτός το περίπτωρο της Μαρίας, ο λάκης ή το εικόνι και το ταβέλι του τριγώνι. Η Μαρία άνοιξε το περίπτωρο, λάκι.
1: Όχι, ακόμα 8 ώρα ανοίγει, 8 παρα 10.
0: 8 παρα 10 το ανοίγει η Μαρία του περίπτερου και παραμένει ο Λάκης απ' έξω. Πώς είμαστε, Λάκη μου, Λάκη μου!
1: Τι ας πω πως είμαστε, μου καταλαβαίνεις πως είμαστε όλοι.
0: Σε ακούω δυνατό και βαρβάτο, Λάκη!
1: Μαλιά ακούω δυνατά, δεν ακούω δυνατό. Μαστρωμένος αυτό μου, ακούω κι εγώ.
0: Δυνατός, αεράτος και βαρβάτος είσαι, Λάκη, και το υποστηρίζει και ο Βασίλης ο Κυρίτσης. Ο Λάκης ο δικός μας.
1: Στο Λιάκο τον Μπουρνόβα που ακούει στην καρδίτσα.
0: Καλημέρα στο Λιάκο τον Μπουρνόβα που ακούει στην καρδίτσα.
1: Χθες που ήθελα να με ακούσει δεν βγήκα χθες, από πού δεν πειράζει, βγήκα σήμερα.
0: Δεν πειράζει, βγαίνει σήμερα αγαπητέ μου Λιάκο Μπουρνόβα, ο Λάκης της καρδιάς μας.
1: Αυτό μας φίλο τον Θόδωρο Σολωμό.
0: Θόδωρο Σολωμός ο ένας και μοναδικός αγαπητέ μου Λάκη.
1: Για τον ήχο του Ατλάντη, για τον Γιάννη τον Κούθα, για τον Γιάννη του Καταρίνο.
0: Χαιρετήματα έχεις από τον Γιάννη του Καταρίνο Λάκη και από τον Ηλία τον Ζαμπλιάκη.
1: Να είναι καλά. Για το Γιάννη το Μαλαμά. Για τα παιδιά σου φορτικά. Όλα τα παιδιά σου φορτικά από πού είναι.
0: Από το Λάκη της καρδιάς μας κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τρίτη 23 του μήνα
1: 23. Την Πέμπτη γίνεται η πληρωμή του ΟΓΑ, τα ξέρετε.
0: Όπο τα παίρνουμε Λάκη την παίρνει. Τα παίρνουμε.
1: Τι παίρνουμε, ψίχουλα παίρνουμε.
0: Πόσα παίρνεις Λάκη?
1: 422.
0: Τι λες, τι είναι αυτά ρε, τίποτα τίποτα Λάκη, τι είναι αυτά ρε.
1: Τίποτα
0: τίποτα, Λάκη μου.
1: Δεν βαριέσαι, ρε.
0: Δεν βαριέσαι, Λάκη μου. Και πόσο, και πόσο τη βγάζουμε με τα 422, Λάκη μου?
1: Ίσα
0: ίσα. Ίσα ίσα, Λάκη, ίσα ίσα, Λάκη.
1: Ρεύμα, νερό, τηλέφωνο.
0: Άρε. Δεν μασάς τίποτα όμως, Λάκη μου, σύρε. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα,
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Η ψυχή του ξέρπες, Λάκη,
1: Μπράβο,
0: τώρα το είπα καλά, Λάκη μου. Μπράβο, έτσι. Να ρε, Λάκη μου. Να είσαι καλά και να προσέχεις, Λάκη μου.
1: Τι έγινε, Νικολάκη?
0: Καλημέρα στο Λάκη. Ελευθερία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελευθερία μου. Καλημέρα στην ωραία Χαλκίδα. Ελευθερία, καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, Ελευθερία μου. Εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Και εγώ καλά, τι κάνει ο Τασούλης μου, Ελευθερία, πώς είναι?
2: Δόξα τω Θεώ, να σου πει μια καλημέρα.
0: Τι κάνει η Χαλκίδα εκεί, πώς είναι, Ελευθερία?
2: Τι κάνει ο Τασούλης μου?
3: Καλημέρα, κύριε Νικόλα μου.
0: Καλημέρα, Κυρτάσο μου, Χρυσέ Λεβέντη και Καραμπουζουκλή μου, τι κάνεις, Κυρτάσο μου?
3: Μια χαρά, κύριε Νικόλα μου, μια χαρά.
0: Τι λέει εκεί, τι λένε εκεί τα τρελά νερά, Τασούλη μου?
3: Χάλια είναι, χάλια.
0: Χάλια, μία παν, μία. Έχει μη σούχτρι εκεί πέρα, φίλε μου.
3: Μα που είμαστε εμεί, όχι.
0: Α.
3: Είναι τα πάνω στα πολιτικά.
0: Α, είναι προ τα πάνω, είναι αυτέ πώ τι λένε οι μέδουσε, αυτέ πώ τι λένε και η Κυρτάσο μου, Χρυσέ.
3: Ναι, είναι προ τα πάνω, προ τα πάνω.
0: Προ τα πάνω, εσεί εκεί πέρα είναι καθαρά τα νερά, τα σουλιέ.
3: Μια χαρά είναι.
0: Ωραία. Η Ελευθερία είναι καλά, την άκουσα μια χαρά, Κυρτάσο μου, Χρυσέ. Μπράβο!
3: Μπράβο, Ματσολίνο, τι λέει Ματσολίνο?
0: Ο Ματσολίνο παίζει τραμπουλίνο. Ματσολίνο, καλημέρα, χαιρετίσματα πολλά από τον Κυρτάσο και την κυρία Ελευθερία. Όλε!
3: Όλο καλημέρα, κύριε Νικόλα, με στου όλου.
0: Να είσαι καλά, Κυρτάσο μου, και να προσέχετε κι εσύ και η Ελευθερία, η Λεβέντισσα.
3: Προσέχουμε, εμεί εντάξει είμαστε.
0: Μπράβο, Τασούλη μου, μπράβο, χάρηκα πάρα πολύ, Τασούλη μου.
3: Και εγώ και Νικόλα μου τα λέμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην Χαλκίδα. Καλημέρα, καλημέρα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, θέλω
0: Νίκο. Κυλοτάρχη.
4: Θέλω μου Νίκο.
0: Κυλοτάρχη.
4: Πρέπει να αποσύρεις την κόκκινη που έριξε στην πιπίστα.
0: Αγαπητέ μου Κυλοτάρχη, δεν σ' άκουσα καλά. Επανέλαβε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Κυλοτάρχη.
4: Πιπίτσα λέει να τον αποχείρει στην κόκκινη που τον έχει ρίξει.
0: Αγαπητέ μου κιλοτάρχη, από τη στιγμή που το είπες εσύ, ο VAR manager τελείωσε, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
4: Όμως την επόμενη φορά θα φάει.
0: Θα φάει γκλίτσα!
4: Αποκλεισμό αγωνιστικών για όλη τη ζωή του.
0: Για όλη τη σεζόν. Για όλη τη σεζόν, έτσι με κομπινεζόν, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Καλημέρα, Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων. Καλημέρα, κιλοτάρχη μου.
4: Καλημέρα στον αδερφό Ρώτα και στην Αγία Μαρίνα Νοσκαρακτηρή, γιατί μας έχουν γλωσσοφάει όλοι.
0: Μας έχνε γλωσσοφάει, λέει ο μεγάλος Στέφανος Κουτσομέρκος. Έτσι, Χατζηρεπάνη, καλημέρα. Λοιπόν, μας έχνε. Αυτή τη στιγμή ο αδερφός Ρώτσα, αγαπητέ μου και καλέ μου φίλε κιλοτάρχη. Καλημέρα Χρυσάκη μου, καλημέρα Ντίνα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι κουρεύει τα χόρτα. Έχει πάρει μια νέα κουρευτική μηχανή και κουρεύει τα χόρτα, αγαπητέ μου κιλοτάρχη. Στέφανε Λαμπόπα, Στέφανε Κουτσομέρκο.
4: Μου το φιλαράκι μας ο Στράτο δεν του στέλνει κανένα συνεργείο για να το κόψει τα χόρτα.
0: Δεν του στέλνει κανένα συνεργείο. Άμπραβο, ο Λουδοβίκος, άμπραβο. Μισό λεπτό, Παύλος Νάκος εν κινήσει. Παύλο.
5: Νικολάκη μου, άσου να λένε. Όλοι τον παίρνουν, να ξέρεις, κανένας δεν το δίνει.
0: Τον παίρνουν όλοι.
5: Λούκες όλοι.
0: Ναι, Παύλουκο. Χαιρετίσματα, Παύλος Νάκος. Κιλοτάρχη.
4: Φιλαράκι, πείτε πέρα τον παίρνιγο μου.
0: Ναι, έχεις πολλά χαιρετίσματα από τη Σάλπης, από το φίλο μας τον Αντρέα Τολιάγκα.
4: Καλημέρα στον Αντρέα Τολιάκα, βράδυ, καλημέρα.
0: Γεια σου Αντρέα Λιάκα, γεια σου Ρεπάνη, γεια σου Χατζηρεπάνη, γεια σου Πράπα.
4: Νικό, καλημέρα στον Παναγιώτη του Άγιο, καλημέρα στον Παύλο Νάκο.
0: Παναγιώτης Άγιος, ο οποίος έφαγε προχθές τον Αγλέωρα στη συνοικία του Ιπποκράτη, παραλίγο να τρώγει το άγαλμα του Ιπποκράτη.
4: Αυτό είναι στον Αγλέωρα, τι είναι Αγλέωρα.
0: Παραλίγο να φάει και να πάρει και τον Ιπποκράτη στο σπίτι, φίλε μου και αγαπημένε μου Κουτσομέρκο.
4: Είναι βλαράκι μάλλον.
0: Είμαστε καλά. Τι κάνει ο Οδυσσέας, ο μεγάλος γίγαντας και ο κοινοτάρχης.
4: Καλημέρα και στον Ραφαήλ του Ζήσερο.
0: Ραφαήλ, πρέπει να κανονίσεις όπως και δίποτε με τον Ραφαήλ, φιλαράκι μου, να βγάλεις μία selfie, μία φωτογραφία.
4: Θα
0: το κανονίσουμε, λέει, αγαπητέ μου Ραφαήλ.
4: Μόλις πήρε τηλέφωνο και έφαγε χωριό, μη πει εκεί που δουλεύει στην αυτή, μου λέει πάλι, αυτός πάλι με άλλη το λέει.
0: Τι να κάνει ρε φίλε, τι να κάνει, να τη βγάλει ξεροσφύρι, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο. Μέχρι να έρθει το καλύτερο, τη βγάζουμε με ό,τι έχουμε τώρα, Κουτσομέρκο. Ό,τι κινείται, εκτελείται. Μεγάλε Κουτσομέρκο, χαιρετίσματα τον Κυρβαλιώτη, τον Χρυσό από την Αλασσόνα και τον Κυρκίμωνα της Αλασσόνας επιστήμονα.
4: Καλημέρα στον Λάζαρο, καλημέρα και στον Χάρη και στον. Του Χάρη και
0: η Μαργαρίτα πότε γυρνάει, είπαμε Κουτσομέρκο.
4: Μαργαρίτα φεράκι γυρνάει
0: Πέμπτη απόγευμα, παρακαλώ, θα ξαναγυρίσει. Ο Μπάμπης Μπαμπίνο είναι καλά. Σαν ουσέι Μαουμάου Φάρμα Καρανίκα. Καλημέρα από τα μεγάλα καλύβια, από τα καλύβια Ελασσόνας, από το καπετάν Μάκη Κωσταφάκα.
4: Καλημέρα,
0: Κωνσταφάκα. Κωνσταφάκα σκάργα, φίλε, με τις μεγάλες εκεί πέρα φάρμες εκεί στα καλύβια.
4: Είναι και τη Δήμαρχος, Κωνσταφάκα,
0: ε?
4: Είναι και τη Δήμαρχος.
0: Κωνσταφάκας.
4: Άμα γάμε την ίδιο.
0: Ο Μάκης, ο Λεβέντης.
4: Κωνσταφάκας είναι τη Δήμαρχος.
0: Μπορεί να είναι άλλος Κωνσταφάκας αυτός.
4: Δεν το ίδιο δεν είναι.
0: Για μεσό, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα.
6: Είμαι εδώ και να του κρυφτώ.
0: Όχι, κυρία Νίτσα μου, όχι, όχι, όχι. Καλημέρα, κυρία Νίτσα.
6: Είστε καλά, καρδούλα μου, γλυκιά.
0: Τι κάνεις, αγαπημένη μου, κυρία Νίτσα.
6: Πεθαίνω.
0: Ναι. Ζεσταίνεσαι.
6: Ναι.
0: Ζέστα, κυρία Νίτσα, ζέστα, ε.
6: Πάρα πολύ, ναι, πραγματικά.
0: Δεν έχεις κανένα ανεμιστήρα σπίτι.
6: Ναι, βέβαια.
0: Τον έχεις βάλει μπροστά τον ανεμιστήρα, κυρία Νίτσα.
6: Θα τον βάλω σήμερα, δεν τον
0: βάλω. Α, μέχρι σήμερα δεν τον έχεις βάλει μπροστά.
6: Όχι, γιατί.
0: Να τον βάλεις μπροστά, λέει ο Γιώργος Λιάρος και ο Σάκης Μπόρος.
6: Θα το βάλω τώρα από την Ιδρυσσότα.
0: Μήπως θέλεις να σου φέρει κανένα μεγαλύτερο ανεμιστήρα, λέει.
6: Όχι, μια χαρά είναι, δεν το κάνω.
0: Γιατί μου λέει ο Φάνης Κουκουνάβας, ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα, κυρία Νίτσα, μου λέει. Εάν θέλει κανένα μεγάλο ανεμιστήρα, κυρία Νίτσα.
6: Και ευχαριστώ για όλα. Η καλή κουβέντα φτάνει.
0: Η καλή κουβέντα, αγαπητέ μου Φάνη, και αγαπητέ μου Παλάκα, φτάνει. Έτσι, μπράβο.
6: Ποιος είναι ο Φάνης Κουσάκης?
0: Ο Φάνης Κουκουνάβας.
6: Ναι.
0: Ο Φανούλης. Ο Φανούλης, κυρία Νίτσα μου, ο Φανούλης.
6: Ναι, ρε ματάκια μου, γλυκά, σε ποια γραμμή σου λέω?
0: Α, είναι άγραμμος σήμερα, κυρία Νίτσα. Ναι, τον έχει βάλει η Κουκουνάβη να σου πει να κάνει γεμιστά σήμερα. Τον έχει βάλει σήμερα να κάνει γεμιστά στο σπίτι και δεν ξέρει τι να κάνει.
6: Πάρα μου, αυτό είναι εύκολο, σιγά.
0: Να πάρει τη βοήθεια τη κυρία Τούλα.
6: Απίθανη γυναίκα.
0: Απίθανη. Καλημέρα στην κυρία Αμαλία μα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κική μου. Καλημέρα, Ελένη μου. Πού είστε, τι κάνετε? Καλημέρα.
6: Λοιπόν, καμάρια, να μην κρατάω πολύ ώρα.
0: Κυρανιέτσα μου, λεβέντησα.
6: Σας αγαπάω πάρα πολύ, Ξανθή, να είσαι καλά, καρδιά μου, γλυκά.
0: Αμήν, κυρία Νίτσα μου, αμήν.
6: Κυρία Μαρία, δεν σου παίρνει καθόλου. Μπα, την... Άκουσα τα παιδιά που είσαι Θεσσαλονίκη, μπράβο.
0: Ο Τινάκος και ο... Είναι στην Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Ναι, Θεσσαλονίκη, κυρία Νίτσα μου.
6: Από
0: τη Χαζοαθήνα καλύτερη. Ναι, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, μια ομάδα, μια τζατζίκη, μια πατάτες. Έτσι, κυρία Νίτσα μου. Και λίγο γύρω, και λίγο τζατζίκη. Καλημέρα, κυρανίτσα μου, λεβέντησα. Κουτσομέρκος.
7: Καλημέρα, κυρανίτσα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τον Στέφανο Κουτσομέρκο, τον άνθρωπο, τον έργο, τον κιλοτάρχη μας, το καμάρι μας. Χαιρετίσματα, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, από τον Ηλία Ζαβλιάκη, είσαι ο Στεφανάρας, λέει.
7: Ναι, το ξέρω.
0: Την ευλογία του Παπαβασίλη από τη Φαλάνη έχουμε διαμέσου του μεγάλου γίγαντα του φίλου μας του Χάρη. Του Τζιάγκα. Χάρη Τζιάγκα. Και το μεγάλο.
7: Καλημέρα, να πούμε τι θέλω τον κόσμο. Τον κύριο Στέφανο και είστε συγχωρώ πελαστικά κιόλας.
0: Ελπίζουμε να είναι καλά ο Λεβέντης στο το καμάρι μας, σκοτίνιας ουρανός. Δεν βγήκανε τα αστέρια, δεν ξαναδίνουμε καμπρός η τα συμπεθέρια.
7: Και την πιπίτα μέχρι να άμα συνεχίσει να πάει αποκλεισμό για όλη τη σεζόν. Μέχρι που να τελειώσει η κουμπία μου για όλα τα χρόνια πέρα.
0: Α, πες τα Χρυσόστομε, πες τα Λεβέντη μου, πες τα Γίγαντα Στέφανε Κουτσομέρκο, πες τα.
7: Μόλις την πήραμε την κόκκινη ξανά άρχισε μαλακίες πάλι.
0: Οπότε συνεχίζεται Στέφανε Κουτσομέρκο. Συνεχίζεται.
7: Συνεχίζεται.
0: Κανονικά και με τον νόμο. Κανονικά και με τον νόμο Στέφανε Κουτσομέρκο. Στέφανε, Στεφανάρα μου, Λεβέντη μου, κουμάντο μου.
7: Άντε καλημέρα. Αλούρε.
0: Αλούρε, αμάν, αλούρε.
7: Αλούρε.
0: Αλούρε.
7: Αλού.
0: Γεια σου Κουτσομέρκο, γίγαντα, ατελείωτε, παρακαλώ.
8: Καλημέρα Λεβέντα, άνθρωπε Νίκο.
0: Κύριε Στέφανε, κύριε Στέφανε, καλημέρα κύριε Στέφανε, καλημέρα και σήμερα, 3η 23 του μήνα, στον αγαπημένο μας τον κύριο Στέφανο.
8: Πώς καλοξημέρες Νικολάκη μου.
0: Δόξα τω Θεώ κύριε Στέφανε, πώς πάμε από ζέστα στα τρίκαλα κύριε Στέφανε.
8: Νίκο, τις 5 ώρα του... 5.30 μάλλον που ξύπνησε το πρωί είχε μια λάβα εδώ.
0: Είχε λάβα, ε!
8: Σκέψου το μεσημέρι κατά τις 2-3 ώρες ή θα τραβήξουμε εδώ στα τρίκαλα.
0: Είχε λάβα, κύριε Στέφανε, ε!
8: Υδρώνομαι από τα 5.30 το πρωί.
0: Υδρώνομαι στα καλά καθούμενα, κύριε Στέφανε. Υδρώνομαι. Υδρώνομαι, κύριε Στέφανε, έτσι μπράβο. Υδρωμένοι, έτσι μπράβο. Φευγάτη και βαρεμένοι. Πώς είμαστε σήμερα, κύριε Στέφανε? Μισό λεπτό να στείλω την καλημέρα μας στον Κώστα Τσούτσα. Γεια σου, Κωστάκη Τσούτσα. Καλημέρα. Χαιρετίσματα στο Λάμπρο Τσιτσόνι. Τον Αποστόλη του Τσιτσόνι, τι τον έχει ο Λάμπρο? Ρώτα τον λίγο, αγαπητέ μου Κώστα Τσούτσα. Φάρμα Πατσούλας, γεια σου λέτε. Ατελείωτε μεγάλε Φάρμα Πατσούλας. Έρχεται φίλε μου. Καλημέρα, μεγάλε Αντώνη Μπούρα. Κύριε Στέφανε,
8: ναι,
0: ο μεγάλος πιλότος μας, ο ατελείωτος Γκρυμπογιάννης, F16, πιλότε.
9: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα γίγαντα.
0: Γεια σου πιλότε.
9: Νικόλα, και τον παίρνει και γαργαλιέται.
0: Και γαργαλιέται.
9: Ναι. Χρυσταρά. Γαργαλιέσαι, χρυσό μου γαργαλιέσαι.
0: Γαργαλιέται.
9: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Γαργαλιέται.
9: Ναι, Χριστό μου, ναι.
0: Αρβανιτάκο μου, ναι. Αγαπητέ μου Νίκο Γκρυμπογιάννη, είσαι μεγάλο κύριο.
9: Πάρ' το Αρβανιτάκο.
0: Το πήρε, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, ο τεράστιος Βασίλης Μαλαμάς. Μαλαμάς!
10: Νίκο, καλημέρα. Ρότσα, ευλόγησον, τα χορτάρια κόψε. Νάκος, ούστρε.
0: Ε, γεια σου, ο κύριος Μαλαμάς και Βασίλης και Μαλαμάς, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Πώς είμαστε κύριε Στέφανε?
8: Πολύ ωραία. Νίκο, την Πέμπτη είχε βγει ένα παλικαράκι, Γιάννη, το είπαν με λίγο το όνομα ξένο, κάπως. Ποιος ήτανε?
0: Ο Φράγκλι.
8: Α, Φράγκλι, το έχω γράψει στην κασέτα και δεν μπορούσα να το θυμηθώ λίγο.
0: Ο Φράγκλι, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, ο Φράγκλι από την Αγιά, αυτό το κομμάντο, αυτός ο Λεβέντης, ο ηλεκτρολόγος που μας αλλάζει τα φώτα, κύριε Στέφανε.
8: Από την Αγιά είναι το παλικάρι.
0: Ο Λεβέντης είναι από την Αγιά, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Πολύ δυνατός παίχτης, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
8: τον άκουσα, είπε ωραία λόγια για μένα, του άρεσαν τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι.
8: Και θέλω, έχω ετοιμάσει λίγο την κασέτα για ένα στίχο να το αφιερώσω στα νιάτα του, στην ομορφιά του και στην καλή του την καρδιά.
0: Να το αφιερώσεις, κύριε Στέφανε, πυροβολητή μου.
8: Α, βάλουμε δύο στιχάκια στα γρήγορα.
0: Στίχος, δώστα, κύριε Στέφανε,
8: για
0: πάτα το.
8: Για το καλυκαράκι και για όλους εσάς.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Στέφανε, μπουρλότο.

0: Όπα, κάνα πιάλα μου.
1: Νίκο, και σε όλους τους λεβέντες.
0: Και σε όλους τους λεβέντες από το λεβέντη τον κύριο Στέφανο, τον αρχιλεβέντη.
1: Εσύ είσαι ο αρχιλεβέντες, ο πρώτος και ο τελευταίος.
0: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, μας συγκινούν πάρα πολύ τα λόγια σου, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε λεβέντη μου.
1: Είσαι ο ον και ο ιν. Ο πρώτος και ο έσκατος, δεν υπάρχει άλλος.
0: Ο ον και ο ιν. Πώς το είπες αυτό κύριε Στέφανε, ο ον και ο ιν.
1: Ο
0: ον και ο ιν, ρε Αποστολή.
1: Ο πρώτος και ο έσκατος.
0: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, πρέπει να είσαι ένα πολύ καλός μαθητής στο σχολείο, γιατί αυτό δεν το έχω ξανακούσει, ο ον και ο ιν. Έτσι, μάλιστα πολύ.
1: Αφού σου είπα, έβγαλα την ερωτική σχολή Αγίων Αναργίων Τρικάλων, 2 χρόνια.
0: Α, μα τι λες κύριε Στέφανε.
1: Ναι, ναι, δεν σου
0: είπα. Ναι, μου το είχες πει, αλλά το αστόησα. Ναι, ναι, καλά.
1: Δεν πειράζει.
0: Ο ον και ο ιν, Θοδωράκο, πάρτα.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Στέφανε, να είσαι καλά!
1: Τα λέμε αύριο πάλι!
0: Καλημέρα κύριε Στέφανε, λεβέντη μου! Παρακαλώ!
2: Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα σας!
0: Γιώργο!
2: Νίκο!
0: Γιώργο!
2: Νίκο!
0: Γιώργο!
2: Νίκο!
0: Γιώργο!
2: Νίκο!
0: Εσύ είσαι Γιώργο!
2: Εγώ είμαι Νίκο!
0: Ο Γιώργος από τα Φάρσαλα!
2: Όχι, ο Γιώργος από τα Φάρσαλα!
0: Ποιος?
2: Από τα Φάρσαλα ο Γιώργος!
0: Από τα Φάρσαλα! Πού είσαι ρε Γιώργο, είσαι καλά ρε.
2: Εγώ έγινα επίτροπος στην Κομισιόν.
0: Γι' αυτό λείπεις τόσο χωριό, τόσο...
2: Αντικατέστησα τον Αβραμόπουλο.
0: Αγαπητέ μου Γιώργο από τα Φάρσαλα, γι' αυτό λείπεις τόσο καιρό, έγινες επίσκοπος στην Κομισιόν. Έγινες επίσκοπος.
2: Επίτροπος στην
0: Κομισιόν. Α, επίτροπος, επίσκοπος. Τι λες Γιώργο.
2: Ναι, ναι, είναι.
0: Ε, Γιώργο, έγινες επίτροπος, εγώ νόμιζα έγινες επίσκοπος Γιώργο. Πού είσαι Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο, τι κάνεις Γιώργο.
2: Νικόλα μου, σ' ακούω, σε βλέπω πάντα σε όλες τις εκπομπές σου.
0: Τι κάνεις ρε Γιώργο, τι κάνεις ρε, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε ρε Γιώργο επίσκοπε.
2: 10 μήνες ακριβώς, σήμερα κλείνουμε 10 μήνες.
0: Σήμερα κλείνουμε 10 μήνες που έχουμε να τα πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Τι λες ρε, τα έχεις μετρημένα όλα Γιώργο μου.
2: Βέβαια, από το θάνατο του Μπάμπη, του Αργύρι.
0: Από το... Άρε φίλε, τι λες ε!
2: Λέω...
0: Τι κάνεις Γιώργο μου, επίτροπε της Κομισιόν, πώς είσαι!
2: Πολύ καλά! Πολύ καλά!
0: Χαίρομαι που είσαι καλά ρε Γιώργο!
2: Και εγώ χαίρομαι,
0: χαίρομαι πάρα πολύ φίλε μου Γιώργο, έτσι μπράβο!
2: Χαίρομαι που σ' ακούω...
0: Και εγώ χαίρομαι Γιώργο, πολύ συγκινήθηκα! Ε Γιώργο, πού είσαι Γιώργο!
2: Και εγώ συγκινήθηκα!
0: Και εγώ... 10 μήνες Γιώργο, ε!
2: Γιατί κάποτε σου έλεγα, Νίκο, η ΑΕΛ δεν τραβάει.
0: Έλεγε ο Γιώργος ο επίτροπος, αγαπητέ μου Αποστολή, αγαπητέ μου Δημήτρη και αγαπητέ μου Κατσάρα, δεν τραβάει και δεν τράβηξε τελικά, αγαπητέ μου Γιώργο επίτροπε.
2: Κατάλαβες Νικόλα.
0: Αλλά τώρα Γιώργο επίτροπε θα τραβήξει και θα τραβήξει μαζί και σένα Γιώργο επίτροπε. Λεπέντη.
2: Ναι.
0: Πάμε γερά Γιώργο επίτροπε.
2: Άγιε πάμε γιάλα τώρα Νικόλα.
0: Πω ο Γιώργος. Ναι Γιώργος θα τα φάρσα αλλά Μιχάλη. Ναι ο Γιώργος.
2: Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Πολύ χάρηκα Γιώργο.
2: Σε όλους. Και εγώ χάρηκα αλλά η ΑΕΛ κρίμα. Κρίμα.
0: Μη φοβάσαι Γιώργο, έρχονται τα καλύτερα.
2: Δεν φοβάμαι, σκιάζομαι την είσοδο που δώσαν.
0: Ούτε να σκιάζεις ούτε να φοβάσαι Γιώργο, έρχονται καλύτερα.
2: Μας τελειώσαν.
0: Γιώργο!
2: Με μια ομάδα στη Θεσσαλία και την τελειώσαν.
0: Γιώργο, μη φοβάσαι τίποτα σε λέω τώρα, έρχονται τα καλύτερα.
2: Πάνε, παίρνουν γλύφουν και μετά μόλις γλύφουν.
0: Ελπίζω Γιώργο μέχρι το τέλος της εβδομάδας που θα κλείσουν όλα και θα πέσουν τα
2: σύνορα. Μιλές πολλά πράγματα, δεν κάνει.
0: Έπαινε Γιώργο!
2: Εκτός αν μας όσο Στυλιανός.
0: Ο Στυλιανός έρχεται φίλε μου. Στην Λάρσα βγαίνει ο Βιερινός και στην ΑΕΛ ο Στυλιανός.
2: Δεν ξέρω, ο Στυλιανός με το ψωμί είναι με τα κουλούρια.
0: Ουά, ο Στυλιανός με τα καράβια φίλε μου. Ο Στυλιανός με τα καράβια φίλε μου. Ναι, μπράβο.
2: Εδώ τουλάχιστον να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αλλιώς θα ψάχνουμε για λαγού κέφαλο.
0: Και από τέτοια έχουμε.
2: Και από τέτοια έχουμε Γιώργο.
0: Πέρα Γιώργο.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου χάρηκα που σ' άκουσα. Και να λίγο να συλλαμβάνει και μερικά.
0: Να σε καλά Γιώργο και λοιπόν, στο επανακούιν που λέγανε παλιά.
2: Θα πάνε πολύ για επιτροπή τώρα.
0: Επίτροπε! Έχουμε πολλούς επιτρόπους. Να, μέχρι και
2: τώρα άκουσε.
0: Με λέει τώρα ο Σταύρακας πώς έγινε επίτροπος ο Γιώργος να γίνω κι εγώ, λέει.
2: Αντικατέστησε τον Αβραμόπουλο.
0: Αμάν! Αμάν! Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, δεν τα σηκώνει το καντάρι πια. Αλλούρε! Αμάν! Έπαινε Γιώργο! Να σε καλά, Γιώργο!
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Γιώργος, εγκέρε Γιώργος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλέ μας φίλε.
0: Κική μου!
3: Άντε,
0: Κική μου! Κική μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κική μου, καλημέρα σε σένα και στην Ελενάρα.
4: Σ' ακούσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σ' ακούσαμε προχθές, μας είπες καλημέρα και δυο φορές. Τώρα λέω θα πάω στο τον μπάρο.
0: Και τέρα. Καλά έκανες, Κική μου, γιατί εδώ, μας έλειψες πολύ, Κική μου, αγαπημένη.
4: Εδώ, όχι τώρα, προχθές την Τετάρτη.
0: Αχα.
4: Τρέχω μέσα, παίρνω εγώ τηλέφωνο. Πού Νίκος?
0: Πού, εδώ Νίκος, εκεί Νίκος, πού Νίκος? Κον, κιν. Ναι.
4: Σηκώνουμε την Πέμπτη με το καλό πρωί. Πρωί τηλέφωνο από τις 7 και 4.
0: Οχ.
4: Τίποτε ο Νίκος.
0: Τίποτα, τίποτα.
4: Έρχεται η άλλη, με λέει, σήκω, κλείστο, 8 παρατέταρτο η ώρα. Γιατί 8 και 10 είχαμε ραντεβού στο νοσοκομείο.
0: Αμάν.
4: Και κλείνω. Ούτε ευχαριστώ, θα είπαμε για τις καλημέρες, ούτε τίποτε.
0: Η Ελένη είναι καλά και εκεί μου τώρα.
4: Καλά, είναι καλά, πήγαμε προχθές, μας είχε πει να πάμε.
0: Ναι.
4: 8 και 10 ραντεβού το πρωί. Τι ώρα φύγαμε, Νίκο, μία η ώρα.
0: Πήγατε 8 και 10, πήγατε 8 και 10 ραντεβού και φύγατε μία η ώρα το μεσημέρι και εκεί μου.
4: 8 η ώρα ήμασταν εκεί.
0: Ναι.
4: Μόλις έκλεισε σένα το ταξί και φύγαμε. Και περιμένουμε κόσμο, τι να πω. Ο γιατρός έρχεται μετά τη χειρουργία 9.30 ώρα. Να μας βάλετε 10, 10 και μισή, γιατί δεν βάζεις από τις 8 και 10. Όσπου ήσασταν, δεν μπορεί, ήταν μία...
0: Πού ήσασταν, στο παλιό ή στο
4: πανεπιστημιακό? Όχι, όχι, στο πανεπιστημιακό, εδώ.
0: Στο πανεπιστημιακό.
4: Εγώ στο παλιό, μια χαρά εμένα, ούτε θεραπείες, ούτε τίποτε, μια χαρά. Τέλος πάντων. Και περιμένω, ήταν μια κακιά τώρα εκεί, ήταν συνουδός του γιατρού. Γιατρός ήταν και αυτή, δεν ξέρω. Αγανάκτησα, ήταν η ώρα 12 και 4. Πηγαίνω, κυρία μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέω, γιατί είναι πολύ άγρια αυτή. Λέω τώρα τι θα μου πει, δεν ξέρω.
0: Τι λες, Κική μου?
4: Αν δεν κάθω εγώ όμω, δεν χαρίζω κράτορα σε κανέναν. Τέλος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μέχρι ραντεβού 8 και 10, βλέπετε τι ώρα είναι. Ήμαν οι πρώτοι που ήρθαμε, οι πρώτες, και το ζευγάρι δίπλα με σπασμένο το χέρι ο κύριος. Ήμασταν οι πρώτοι που ήρθαμε. Πώς λέγεστε, την είπα το επίθετο, μπαίνει μέσα, βγαίνει σε λίγο, η κυρία πάνε να περάσει.
0: Πω!
4: Μπαίνουμε μέσα, ήταν ένας άλλος γιατρός.
0: Ναι.
4: Τι

0: πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο.
1: Γεια σας, γεια σας, κι αν μας ξαναδείτε γράψτε μας.
0: Κι αν μας ξαναδείτε γράψτε μας, Κική μου, έτσι μπράβο.
1: Άστα μου, τι να πεις, άστα. Και γι' αυτό πολλές φορές δεν μπορούμε να βέρουμε και μας. Θες περάσουμε από τη γειτονιά σας.
0: Αμάν, τι λες κύριε Κική μου.
1: Κυριτούσαμε από το αστικό.
0: Άρα Κική μου, νεμέτησα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία Κική μου, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλημέρες για όλα.
0: Να δώσεις χαιρετήματα πολλά στη Βάγια. Τι κάνει η φιλινάδα με η Βάγια.
1: Δεν είναι καλά, την πονάει πολύ η Μέση. Πέφτει η μπήρα τηλέφωνο.
0: Να μάν, τη Μέση,
1: και σήμερα θα πει ο κ. Φέργιος.
0: Χαιρετήματα πολλά να ζωείς, μη φοβάσαι τίποτα πέσει. Θηρίο ανήμερο είσαι.
1: Δεν μπορεί, έχει γάμο την Κυριακή και δεν μπορεί τώρα να πάει.
0: Όπου και ξέρεις, αυτή είναι και χορευταρού, ε.
1: Ναι.
0: Είναι και χορευταρού η Βάγια.
1: Στο τηλέφωνο, στην Δημπικιά, χώρεγε τη Δημπικιά.
0: Ετοιμάζονταν για το. Έχει γάμο την Κυριακή η Βάγια.
1: Έχει γάμο την Κυριακή. Και κάνουμε κούκλα την κυρία Βάγια.
0: Φτουφτού τη Βάγια μας. Φτουφτού τη Βάγια μας. Να δώσεις πολλά χαιρετήματα στην Ελένη. Άντε και να είναι καλά γυρί και στην Ελένη.
1: Να μην καθυστερώ τους υπόλοιπους από πίσω. Θα σε ξαναπάρω. Θα να μιλήσω για το στόμιο.
0: Έγινε, θα περιμένω.
1: Να, η ψυχή μου και η καρδιά μου είναι.
0: Στου τσάγης.
1: Τσάγης δεν λες τίποτα. Εσύ είπες μάζευες καβούρια στον οσποχώρη. Και μου
0: μάζευα καβούρια εκεί πέρα στο οικόπεδο του Παλάκα, εγώ στο Μόλιο.
1: Επειδή πηγαίναμε από πολύ μικρά εκεί, θα κατάω μέρα και θα μιλήσουμε. Ο αδερφός μου με την παρέα του πήγαιναν στο Στρίτζο.
0: Στο Στρίτζο,
1: αμάν. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Στρίτζο.
0: Πώς δεν ξέρω.
1: Η τέτοια που είπαν τώρα πώς.
0: Ναι βρε, ναι.
1: Αλεξανδρινή.
0: Η Αλεξανδρινή.
1: Εκεί ήταν. Και να φέρνουν Νίκο καζοβινικέλες καβούρια.
0: Πω και με έστειλε μια φωτογραφία ο θείος Λόρδη τώρα από το στόμιο εδώ πέρα. Πω.
1: Εγώ τρελαίνομαι.
0: Μπράβο, μπράβο Κική μου, μπράβο.
1: Δείξτε μας την Παρασκευή λίγο το χωριό, δεν δείξατε τίποτε.
0: Ναι.
1: Γιατί, άντε θα πάρω όλη μέρα.
0: Να πάρεις Κική μου, να πάρεις. Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά στην Ελένη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Γεια σου Κική μου, γεια σου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
2: Νίκος Καϊδάς.
0: Όπο τον ακούς σήμερα, ο ένας και μοναδικός.
2: Γιώργιος Βλαχόπουλος, στιγουργός που λέγεται.
0: Αλλά στιγουργές ακούω βαρβάτους σήμερα.
2: Έχω νέα.
0: Έχεις νέα, για πες μου.
2: Οι γιατροί που ήταν χθες εδώ.
0: Ναι, η νοσοκόμα και η γιατρίνα.
2: Μία με πήρε ένας κύριος.
0: Ναι.
2: Πήρε αίμα.
0: Α, ήρθε νοσοκόμος.
2: Κύριος.
0: Ένας κύριος.
2: Ήρθε και μια κυρία που κοίταξε το πόδι, γιατρός.
0: Και μια κυρία που σου κοίταξε το πόδι, ναι.
2: Και μου λέει πάμε καλύτερα, γιατί στην καλά η γυναίκα μου πήγε ένα σπρέι.
0: Α, σου πήρε ένα σπρέι και το έλεξε στο πόδι στην κουριέ.
2: Ναι. Mm.
0: Και σου, είπε, σου είπε η γιατρίνα ότι πάμε καλύτερα στην κουριέ.
2: Ζώσε, ναι.
0: Μπράβο, ο γιατρός τι σου είπε.
2: Θα το κοιτάξει, θα μου δώσει... Ειδικές γάζες.
0: Ειδικές γάζες στο στιγουργό μας, έτσι μπράβο. Στιγουργέ μου, σ' ακούω πολύ ανανεωμένο σήμερα και χαιρόμεθα τα μάνα, αεράτο και βαρβάτο στιγουργέ.
2: Καλά, γενικούρα
0: με τους τρίβλιου του πόγιου και σιγά. Άρα μεγάλε, έπαιρνε στιγουργέ μου, έπαιρνε. Πάμε για νέες, πάμε για νέα συστήματα στιγουργέ μου.
2: Α, το σπέιτ λένε πούλβο.
0: Ε?
2: Πούλβο του λένε σπέιτ.
0: Τι πες?
2: Το σπέιτ.
0: Ε?
2: Λένε πούλβο.
0: Το λένε, πώς το λένε το σπρέι, πούβο?
2: Πούλβο, λάμδα, πούλβο.
0: Πούλβο, πώς λέμε τούβλο? Πώς λέμε τούβλο, πούλβο. Αυτό έχει αλλάξει το άφαμο. Αντί για τούβλο το λέμε πούβλο.
2: Καθαρίζει πληγές.
0: Πούβλο το λέμε, έτσι.
2: Καθαρίζει πληγές.
0: Ναι ρε, κατάλαβα σιγουριά. Όχι τούβλο, πούβλο.
2: Ναι.
0: Ωραία, σιγουριά.
2: Έλα.
0: Καραπιάνας λέει, το καντάρι.
2: Καλό είναι πολύ βαριά, δεν θα σκόνει κατάρρυπια.
0: Βάλε μια όπισθεν για τον Γιώργο, για τον Γιώργο Λιάρο και τον Δημητράκη Βασιλείου.
2: Βάλε μια όπισθεν και δεν το όπισθεν.
0: Άξιος. Άξιος. Περίμενε λίγο, περίμενε. Θεέ Λόρδη.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Θεέ Λόρδη από το αγαπημένο στόμιο, αγαπητέ μου Θεέ Λόρδη. Είδα τη φωτογραφία που με έστειλες εδώ και έπαθα πλάκα πρωί, αγαπητέ μου Θεέ Λόρδη. Καλημέρα. Τι κάνουμε Θεέ Λόρδη, τι λέει το στόμιο.
3: Καλημέρα στην πόλη της ΑΕΛ και του καφέ.
0: Α, μπράβο, έρχεται ο Στυλιανός, φίλε μου, έρχεται!
3: Στυλιανός ή Αυγερινός?
0: Στη Λάρισα βγαίνει ο Αυγερινός και στην ΑΕΛ ο Στυλιανός.
3: Άντε να δούμε.
0: Άντε να δούμε, Θεέ Λόρδη, έτσι.
3: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά, έχεις χαιρετήματα τον Γιώργο Λιάρα, τον Δημητράκη Βασιλείου, τον Γιώργο Νότα, τον Σάκη Μπόρο.
3: Πασπαλιάρης, δεν μας κανένα σακούλα.
0: Ο μεγάλος αντελείωτος φιλαράκι, ο μεγάλος Αντρέας.

0: σακούλες, μιλάμε για πολλές σακούλες, αγαπητέ μου Θιελόντι. Υπέροχες σακούλες.
1: Σε ένα μήνα περίπου έχουμε Αγία Μαρίνα.
0: 17 του μήνα, ακριβώς σε λιγότερο από μήνα, γιατί σήμερα έχει 23 ο μήνας, αγαπητέ μου Θιελόντι. Τα ετοιμάζει εκεί πέρα και θα πρόκειται να είμαστε καλά. Πρώτο ο Θεός, φίλε μου, θα το γιορτάσουμε και φέτος, αγαπητέ μου Θιελόντι. Γίγαντα, παρουσία του αδερφού Ρότσα, του Καναρίνου, του Κοταρίνου και του ήρωα, του Παπαφλέσσα, του Παπαδημήτρη, αγαπητέ μου Θιελόντι.
1: Καλημέρα, αδερφέ. Ηλίας Ζαβλιάκη.
0: Ηλίας Ζαβλιάκης, ένας και μοναδικός, ετοιμάζεται για νέα και πολύ μεγάλα γούστα, αγαπητέ μου Θείε Λόρδι.
1: Και Κώστας Ζαβλιάκης.
0: Και Κώστας Ζαβλιάκης, αλλά ο Ηλίας Ζαβλιάκης είναι όλες οι κατηγορίες, φίλε μου, Θείε Λόρδι. Ναι. Τι λέει, πώς είμαστε, τι λέει, ήρεμα τα πράγματα εκεί στο Στόμιο, έχουμε τουρίστο.
1: Οι βάρκες κουνιούνται.
0: Οι βάρκες, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι. Και πάμε γερά, Θείε Λόρδι μου. Και πάμε γερά. Πάμε γερά, Θιελόρδη, έτσι. Πάμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θιελόρδη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστάρα μου. Καλημέρα στο Στόμιο. Στη Γουργέ. Καλημέρα. Στη Γουργέ θα ήθελα να βάλεις μια εξαιρετική όπισθεν για τον Παπαρίζο.
2: Βάλε μια όπισθεν και κοίτα με το όπισθεν.
0: Παπαρίζος.
2: Παπαρίζος.
0: Παπαρίζος. Στο μυαλό μου δεν ορίζω, το έχω δώσει ο Παπαρίζο. Περβατάω και σφυρίζω και στον ύπνο πλημμυρίζω. Χριστάκη, χαιρετίσματα πολλά. Πού πήγε, ρε, το χάσαμε. Στέλιο!
3: Έλα, φίλε, καλημέρα.
0: Γεια, Στέλιο. Καλημέρα, Στέλιο Δαντακούλη. Καλημέρα στο ερικόδημο περιβόλι. Στελάρα, τι κάνουμε, ρε, πώς είμαστε σήμερα.
3: Είμαστε καλά, φίλε, είμαστε καλά.
0: Μπράβο, ρε, Στέλιο Γίγαντα. Μπράβο, Στέλιο Δαντακούλη μου. Μπράβο, μπράβο.
3: Καλημέρα στο Γιώργη και το φίλο.
0: Τότε ανανεωμένος, δυνατός και βαρβάτος, αφού τον επισκέφθηκε και του έδωσε και ένα πούβλο εκεί πέρα, αγαπητέ μου Στέλιο.
3: Τι να κάνω, Γιώργη, σε εγώ.
0: Πήγε η νοσοκόμα και ο νοσοκόμος και τον έκανα καινούργιο, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
3: Έτσι, χρειάζονται αυτά όλα.
0: Τι κάνουμε σήμερα, πώς είμαστε, πώς εξελίσσονται οι εργασίες μας, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη, στο νέο ιστορικό νέο περιβόλι.
3: Σήμερα ακόμα έχουμε, αλλά κάτι λέει για βροχούλες και θα έχουμε λίγο μια αναμονή τώρα, κανένα δύο μέρες.
0: Ποιος είπε για βροχούλες, Στέλιο?
3: Ξέρω εγώ, έτσι λένε, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοια λέω, ξέρω εγώ, εσύ λέει, τι λένε τα δικά σου τα κυρικά φαινόμενα εκεί.
0: Μάρε, δεν βλέπουμε βροχούλες εμείς, Στέλιο.
3: Εδώ είναι όλοι.
0: Α, εκεί οι παλιακοί λένε ότι δεν βλέπουν ούτε Τετάρτο, ούτε Πέμπτο, όλα καθαρά είναι.
3: Μακάρ να μην βρέξει.
0: Μακάρ, Στέλιο, μακάρ, Στελάρα Γίγαντα, μακάρ. Έτσι, μπράβο, να τελειώσουμε τις δουλειές. Να σώσουμε την παρτίδα, Στέλιο.
3: Έτσι.
0: Α,
3: να ρίξουμε το ζάρι και να φέρουμε εξάρες.
0: Εξάρες σας είναι και πεντάρες, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη. Καλημέρα, Μιχάλης Ντάσιος, χαιρετίσματα.
3: Καλημέρα και στο Μιχαλάκη εκεί, καλημέρα.
0: Α,
3: και
0: Απόστολος στο Καμέας, της καρδιάς μας ο καταδρομέας, μπαμ μπουμ.
3: Να είναι καλά και του φιλαράκι μας ο Καμέας. Τα παιδιά εκεί στην Οδός Βόλου, το Βασιλάκι, το Μίτσο, του Ναϊδόνι.
0: Όλε!
3: Βασιλάκη τον κύριο στο φίλο μας.
0: Ατελείωτος.
3: Βεβαίως.
0: Βεβαίως, αγαπητέ μου Στέλιο.
3: Το Τζεπέτο το.
0: Επανέρχεται όπου να είναι ο μεγάλος Γίγαντα Τζεπέτο, αγαπητέ μου Στέλιο.
3: Τέλος το. Του κάτσε, πάει τώρα.
0: Θοδωράκος Λαζαράκος, πύργος ελέγχου, τούρτας, μούρτας, σούρτας, φούρτας, πούρτας.
3: Και στα παιδιά εκεί στο πύργο ελέγχου, την καλημέρα μου. Σε όλο τον κόσμο και στον κύριο Στέφανο.
0: Να είμαστε καλά, Στέλιο Δαντακούλη. Χαιρετήματα σε όλο το ερικό Δαρδακουλέκο, Στέλιο.
3: Έγινε, ρε φίλε, έγινε.
0: Άρε, Στελάρα, Γίγαντα. Γεια σου, ρε Στελάρα, Άρχοντα. Γεια σου, ρε Στελάρα. Δημήτρη Μελετιάδη μου, κομμάτω. Δημήτρη Μελετιάδη, δεν παίζει με τίποτα, φίλε. Είσαι ο δυνατότερο, είσαι ο Λεβέντης. Καλημέρα, Ηλία Παραγάλα. Ηλίας Παραγάλας, καλημέρα. Πάμε γερά, φιλαράκι, πάμε, παρακαλώ.
4: Καλημέρα τα
0: λεβεντόπαιδα. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
4: Τώρα όλα τα παιδάκια
0: πόσο τρώνε. Λα λα λα. Παυλούκο μου, Παυλούκο μου.
4: Καλημέρα κύριε Νικολάκη μου, πως είμαστε.
0: Παυλούκο μου, καλημέρα Παυλούκο μου. Πού είσαι, λεβέντη μου, Παύλος Λάκος.
4: Είχα δύο συναντήσεις ηρωικές.
0: Σήμερα το πρωί.
4: Ναι, μία με το.
0: Συναντήθηκες με το Ντόπερμαν σήμερα?
4: Με την Παλάρου Παρδάλο.
0: Με την Τζιράπο του Σταυρακά.
4: Και και με καψούλι από Σμόκοβο μεριά.
0: Τσίρκα!
4: Τσίρκα!
0: Σήμερα, φίλε, είχες μεγάλη επιτυχία. 2-2 δηλαδή, πρωί-πρωί.
4: 2-2, φίλε, και μήνυμα από την πουστάρα του Μαλαμά. Φαντάζεσαι.
0: Ναι, ναι, με στελικημένο ο Μαλαμά λέει. Ούστ λέει.
4: Ναι, το... κόβει τα χουρτάρια ο Ρότσα, λέει. Πρέπει να πάμε.
0: Είχε συνάντηση σήμερα με Στέλιο Τσίρκα, Τσάτσα Πόπα και Ρεντίνα, το μισό του Σμόκοβο.
4: Και με και Σταύρα Καλεβέντη και βάλε και βάλε και βάλε.
0: Μη φοβάσαι τίποτα, η μέρα σου θα είναι υπέροχη, αγαπητέ μου Παυλά Ρανάκο Γίγαντα.
4: Τίποτα.
0: Για πού είμαστε σήμερα, 3η 23 του μήνα, Παυλάρα μου, Παυλάρα μου.
4: Σήμερα, φιλαράκι, θα πάω στα... Κάτσε να δω. Γαμώ την τρέλα μου.
0: Αμάν!
4: Ζουμουκό απάνω,
0: ρε. Θα γίνει δουμουκό σήμερα.
4: Βαρδαλή.
0: Για καρόμπο Βαρδαλή. Για καρόμπο Βαρδαλή, κάργα θα γίνει σήμερα. Τρία τσόνια και ένα πλή. Αύρα κλείνει και η Τετάρτη, Βινίκη και Τσαλάμι για καρόμπο Βαρδαλή.
4: Κάτι φτιάχνουμε εκεί πέρα για ένα έργο.
0: Πολλά έργα γίνονται, αγαπητέ μου Παύλο Νακό. Έβαλα κρίνη και τα τάρτη, βιλίνη και χατζαμάρι για καρό παπαρδαλί κάργα σήμερα θα γίνει.
4: Χαλαμπρές
0: χουτένα.
4: Ετοιμαζόμαστε για παραδοσιακή αργυθιάτικη βραδιά.
0: Πού θα γίνει η παραδοσιακή
4: αργυθιάτικη? Την Πέμπτη, φίλε, την Πέμπτη μέσα στη γεωργική σχολή, στο προάβλιο χώρο τη γεωργική σχολή.
0: Στη γεωργική σχολή την Πέμπτη μεθαύριο.
4: Ναι, θα έχει σουβλάκι ολοκάνικων, μπύρα και έτσι δωρεάν είσοδο.
0: Ποιο την κάνει, αυτή τη βαρβάτη? Σουβλάκι, ολοκάνικα κτλ.
4: Ναι, ναι, ναι, σύλλογο αργυθιατών Λάρισα.
0: Στη γεωργική σχολή, ρε.
4: Ναι, φίλε, ναι, ναι, το κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Τι ώρα, Παυλαρά?
4: Μετά τις 9, 8.30-9.
0: Το βράδυ.
4: Ναι, κλαρίνο, μαυρατζάς και βάλε.
0: Τι λένε, φίλε? Δηλαδή, έχουμε νταβαντούρ καλό την Πέμπτη, δηλαδή στην κυρική σχολή.
4: Ναι, ναι, ζωντανή μουσική και βάλε.
0: Πω, τι να έρθει και ο Παναγιώτης ο Άγιος, τώρα είναι χορτασμένος.
4: Θα έρθει, θα έρθει
0: με τον αντινήμερο του κ. Ζωντανή. Πω,
4: θα περάσει, είπε κάποια στιγμή, θα δούμε τώρα. Θα έρθει πάντως.
0: Πάρει και την Ιωάννα Λιφέρη. Να πάρει και την Ιωάννα Λιφέρη.
4: Η Ιωάννα είναι τώρα στο εκτός. Πάμε εμείς στην Ιωάννα.
0: Μαλαμάς.
5: Έλα να ακούς το δωμοκό, έλα.
0: Έλα
5: να ακούς το δωμοκό, έλα.
0: Έρχεται.
4: Πάρε φόλα από το μιζούρλο.
0: Όπως είσαι μεγάλε Παύλο, έτσι πέσον, πέσον, έτσι μπράβο, πάρε φόλα από το μιζούρλο. Για να κάκεις και εσύ, τι λένε και τα παιδιά, όλοι καλά?
4: Καλά είναι φιλαράκι μου, καλά, δόξου κύριε.
0: Να δώσεις χαιρετήματα σε όλους, καπετάν Παυλάρα, να έχω γίγαντα.
4: Θα δώσω κύριε καθηγητά μου.
0: Oh, κύριε αγορίτσα μου με τις τυραντούλες σου. Εφαρμόζει νέο σύστημα τώρα, πολύ κυριλέ εμφανισιακό, μετά τη γραβάτα θα έχει τυράντες.
4: Ναι, πήγα μικρή με μαγιό, μαζί, ριγέ.
0: Μαγιό με τυράντες? Πήρε τέτοιο μαγιό?
4: Ναι,
0: είμαι. Κατσαβάρα, ακούς? Με τυράντα, ρε.
4: Ναι, με τη
0: σαν του Βέγκου, όπως η Γιουβέγκου σπαλιά, φίλε, μαγιό με τη ράντα.
4: Τι να κάνουμε, εντάξει, είπαμε.
0: Μαμάν, άρε, καλό δρόμο να έχεις, Παυλούκο, και προσοχή πάντα.
4: Και καλημέρα στους δύο μεγάλους πρόεδρους, ο κύριος
0: Κοσμίδη. Τους Λοδοβίκους.
4: Και τον κύριο Κοσμίδη που έμαθα ότι μπαίνει δυνατά για την αγορά της ΑΕΛ. Έτσι έμαθα.
0: Φορτσάρι.
4: Έτσι έμαθα. Τέλος πάντων, έγινε, άντε, καλημέρα.
0: Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου Γίγαντα, γεια σου Παυλάρα μου. Παρακαλώ. Ένα-δύο. Παρακαλώ το 66-15-2 λαμβάνει τα σήματά μας. Όποιος πήρε να ξαναπάρει 32, παρακαλώ. Βασιλάκη Γίγαντα, ατελείωτε. Καλημέρα, Χρήστο. Πού είσαι ρε Χριστάρα, Γίγαντα. Γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, κομάντο. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα on team. Μαζί έχουμε να τα πούμε περίπου 9 μήνες.
0: Κάτσε ρε, σήμερα εμφανίζονται.
6: Όλοι εξωγήινοι.
0: Σήμερα εμφανίζονται εξωγήινοι. Πού είσαι μανάρι μου, πού είσαι χρυσό μου.
6: Σαν σήμερα, καταρχήν καλά είστε όλοι.
0: Δόξα του Θεό, και τώρα που σ' ακούω κουκλαρά μου είμαι καλύτερα πουλή. Τι, πού είσαι βρε. Πού είσαι χαμένη, πού είσαι χαμένη, πού σου να χαμένη, πού σου να.
6: Χαμένος είσαι και φαίνεσαι. Λοιπόν,
0: άμα. Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, δεν τα σηκώνει το καντάρι πια. Αλούρε, άμα τι γίνεσαι.
6: Θα τα σηκώσει η παλάντζα μου, δεν τα σηκώνει το καντάρι.
0: Και να σκεφτείς, έχω και επώνυμο παλάντζα. Έχω ένα παλάντζα από τη Σικιά Ελασσόνας. Τι κάνεις κουκλάρα μου, πώς είσαι.
6: Μια χαρά. Λοιπόν, σαν σήμερα πριν 30 χρόνια πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, αν ήταν όμως σήμερα το Πασόκ, όποιον τον δάγκωνε λαγοκέφαλος, θα έβγαινε κατευθείαν στη σύνταξη.
0: Αυτό το είπα και χθες το πρωί, αγαπητή μου. Το είπα σήμερα, άμα συντάγκουνε λαγοκέφαλους, θα έπαιρνες κατευθείαν σύνταξη. Άμπρα. Άμπραβο.
6: Ναι. Άμα ήταν και το χθες, τώρα θα γινόταν. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην κυρία Νίτσα.
0: Η κυρία Νίτσα και με ρώταγε τόσο καιρό που είναι το μανάρι μου, που είναι η πουληξιδούλα μου, που είναι το χρυσό μου.
6: Την είχα πάρει στην γιορτή της, ότι θα πάρω το απόγευμα.
0: Α, είσαι καλά. Εσύ κουκλάρα μου, είσαι καλά.
6: Μια χαρά, δόξα.
0: Αυτό, 9 μήνες είχαμε να τα πούμε.
6: Και κάπου εκεί περίπου. Α, και κάτι ακόμα.
0: Γεια.
6: Λες κάτι τέτοιο. Εγώ έχω να πω ένα άλλο.
0: Γεια.
6: Ρεντίνα Σιτερλή, 3 τσόνια και να πει. Άιντε.
0: Σας να πάμε και Ρεντίνα, δεν είναι μηδιά, είναι δυο, είναι όλο το χωριό που λέγει ο Γρηγόρης.
6: Άιντε, μπράβο. Άιντε, καλημέρα σε όλους.
0: Να, τώρα πότε θα τα ξαναπούμε.
6: Μετά από 10 μήνες.
0: Άρε κουκλάρα μου, να σε καλά βρε. Καλημέρα. Εμφανίσκαν σήμερα. Εμφανίσκαν αποστόλη. Με εμφανίσκαν, ναι. Πρόεδρε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα πρόεδρε. Καλημέρα.
7: Ήδη τώρα που βγαίνουν τα λαγοκέφαλα, βγαίνουν και οι ακροατές οι εξαφανισμού.
0: Ο Γιώργος ήταν 10 μήνες, φίλε, ακριβώς, και η Πουληξιδούλα 9 μήνες περίπου, πρόεδρε.
7: Ναι.
0: Τώρα με τις λαγοκέφαλους, πρόεδρε, ναι.
7: Ο Γιώργος ήταν πιο
0: μακρύς. Τι κάνουμε, αγαπητέ μου πρόεδρε Γιώργο Κοσμίδη, πώς είμαστε σήμερα, 3η-23 του μήνα, φίλε μου.
7: Μια χαρά, φιλαράκι. Προετοιμαζόμαστε για να μπούμε στο κέντρο να πάμε πιο πρωινό καφέ.
0: Θα γίνει κοντά σε Βασίνη Κυρίτσι εκεί πέρα με τον κοντό πράκτορα και τον γεμάτο εισπράκτορα.
7: Πρώτα έχει στρογγυλό τραπέζι και μετά έχει βασιλάκι.
0: Πρώτα έχει στρογγυλό τραπέζι με τον κοντό πράκτορα και τον χοντρό εισπράκτορα. Εκεί θα πέσουν όλα στο τραπέζι, φίλε μου. Καλέ μου, φίλε Γιώργο.
7: Θα αναλύσουμε όλα τα σχήματα τη ΑΕΛ.
0: Κάντου και μια ανάλυση ούρων εκεί πέρα το κουτό. Κάντου και μια ανάλυση εκεί πέρα.
7: Θα καλέσω μια αξιοπρεπέ μπουμπού να το λύσω.
0: Μια αξιοπρεπέστατη, έτσι μπράβο, αγαπητέ μου Γιώργο Γίγκατα, έτσι μπράβο. Α, σήμερα είμαστε τοπικά εδώ πέρα, Γιώργο, ρε.
7: Ναι. Δευτέρα, Τρίτη είμαστε σαν τα ρελάρια.
0: Υπέροχα, αγαπητέ μου, Γίγκατα, Γιώργο Κοσμίδη, ατελείωτε. Χαιρετήματα έχεις από Παύλο Νάκο που είναι καθοδόν για Δομοκό, παρακαλώ σήμερα.
7: Στο φίλο μας τον Παυλάρα τον Νάκο,
0: Παυλάρα, κάργα.
7: Στο φίλο μας τον Μπιλ Μπούμπου.
0: Μπιλ Μπούμπου, ρε, Μπιλ Μπούμπου, ατελείωτε, μεγάλε. Καμίτι μου. Μαζί με μου Γιωργαντά, Κώστα Γιωργαντά.
7: Βρεθήκαμε προχθές στη Βενιζέλου με ένα μεγάλο παίχτη του εμπορικού κομματιού.
0: Ποιος είναι αυτός ο μεγάλος παίχτης, όλοι πρόεδρε, λέει.
7: Σωτήρης.
0: Ο Σωτήρης ο Πάνος Σόπρε.
7: Ναι, ο Σωτήρης ο Πάνος Σόπρε.
0: Ο Σωτήρης ο Πάνος Σόπρε, Λεβέντης, ο φίλος μου εκεί πέρα. Ένας και μοναδικός, φίλε. Σωτήρης εδώ και χρόνια, φίλε. Τελεία και παύλα.
7: Ο Σωτήρης που φτερουγίζει.
0: Φτερουγίζει κάργα ο φτερωτός Σωτήρης, φίλε. Φτερωτός κάργα. Πέστα, Γιώργο, πέστα. Βουλούρε, Γιώργο.
7: Έγινα ετόπουλο και τώρα τσιμπάει.
0: Τσίμπα, πώς λέμε. Α, υπήρχε ένα μαγαζί, δεν ξέρω που ήταν αυτό, το Τσίμπα 1. Τσίμπα 1, έτσι μπράβο. Άρα Γιώργο Γίγαντα, να δώσεις πολλά χαιρετήματα στο κοντό εκεί πέρα και στο γεμάτο.
7: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλη την πρωινή ζώνη. Να είμαστε καλά, τα λέμε και από εκεί και πέρα. Οι καλύτερες μέρες έρχονται και ευελπιστούμε και τα καλύτερα για την άλλη.
0: Αμήν Γιώργο, αμήν, έρχονται Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο μου.
7: Δεν υπάρχουν τοπικοί σωτήρες, θα έρθουν οι ξένοι.
0: Δική μας είναι όλοι, Γιώργο!
7: Ναι, εντάξει.
0: Έγινε Γιώργο μου, Λεβέντη Γίγαντα! Καλημέρα, χαιρετήματα. Γεια σου, Οδυσσέα Τσουρί μου, παρακαλώ. Παρακαλώ.
8: Νίκο!
0: Ναι.
8: Νίκο! Καλημέρα Νίκο.
0: Πού είσαι ρε παιχταρά μου, καλημέρα ρε Λεβέντη μου, τι γίνεσαι ρε κομμάτο μου.
8: Πού είσαι ρε Λεβέντη Νίκο, πού είσαι ρε άρχοντα Νίκο, πού είσαι.
0: Τι κάνεις ρε Φράγκλη, τι γίνεσαι ρε παίχτη μου, πώς είσαι ρε.
8: Καλά είμαι ρε.
0: Ωραία Λεβέντη, πού είσαι σήμερα, πού είσαι σήμερα ρε Λεβέντη Φράγκλη.
8: Σήμερα αυτή τη στιγμή είμαι στην ηλεκτρομπορική, στους καλύτερους εδώ. Πάμε να πάρουμε μερικά υλικά, βασικά τα παίρνουμε τώρα και να είμαστε για νίκια και μετά θα ξαναγυρίσουμε Λάρισα.
0: Έχεις μαζί σου το μεγάλο γίγαντα το αφεντικό Γιάννη Κουτσοδήμο.
8: Ο Γιάννης ο Κουτσοδήμος αυτή τη στιγμή παίρνει τα υλικά και είχα καλέσει εγώ και δεν μπορούσα να...
0: Α, παίρνει τα υλικά τώρα. Α, να του, γιατί μου είπε προχθές η κυρία Τούλα από τη νίκια του να έχει εκεί πέρα ηλεκτρολόγιο, πήγαινε και τσάλαζε τα φώτα στο σπίτι.
8: Αχα.
0: Αχα, ναι, ναι φίλε μου Φράγκλη, ναι Λεβέντη Φράγκλη, γίγαντα.
8: Άκου εδώ γιατί έγιναν πολλά του Σαββατοκύριακο.
0: Τι έγινε, για πες μου ρε Φράγκλη.
8: Άκου εδώ, χθες βασικά που δεν πήρα τηλέφωνο είχε παράπονα το κοινό στην Αγιά.
0: Αμάν, ο Τόνι.
8: Τηλέφωνο και τι έπαθες, κι αν είσαι καλά. Λέω τι γίνεται λέω ρε γάμο, το πήραν το πρωί καφέ, λέω τι γίνεται λέω ρε.
0: Πόσα άτομα σε πήραν από την Αγιά φίλε μου Φράγκλη.
8: Τα 5-6 άτομα και... Καλά το κυριό, ο κυριότερος ήταν ο Τόνι.
0: Όσο νυχτώνει τόσο τον απλώνει το γίγαντα το Τόνι φίλε μου, έτσι. Έπαινε Τόνι.
8: Ήμουνα την Κυριακή για δουλειά στον Τόνι που είχα ρεπό,
0: ναι.
8: Ήμουνα την Κυριακή στο χωράφι μαζί με τον Τόνι που τον απλώνει.
0: Ο Τόνι τον άπλωνε. Μπράβο Τόνι. Ωραία Τόνι, μπράβο.
8: Αλούρε!
0: Αλούρε!
8: Τι άρε Νίκο!
0: Όλα είναι υπό έλεγχο! Έλα!
8: Τι Στέφανος που είναι ρε, είναι καλά ρε, γιατί τι του πρωί να τραγουδήσει λίγο!
0: Σήμερα του πρωί τραγούδησε κανονικά και με τον νόμο και σου αφιέρωσε τραγούδι φίλε μου!
8: Τι ώρα πήρε!
0: Ναι δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, σου αφιέρωσε το Λεβέντη, είσαι Φράγκλη μου Λεβέντη καχορεύεις!
8: Και δεν άφησα λίγο τον
0: κύριο. Πάρε την τρέλα μου μέσα, ρε. Δεν είναι δυνατόν, αγαπητέ μου Φράγκλη. Σου αφιέρωσε.
8: Ο κ. Στέφανος, άμα ακούει το ράδι, να ξαναπάρει και να ρίξει ένα τραγούδι για μένα.
0: Σου το αφιέρωσε σήμερα, λίγο νωρίτερα, φίλε μου Φράγκλη. Λεβέντη, είσαι Φράγκλη μου, Λεβέντη, καχορεύει. Λεβέντη, καπατά στη γη κλπ.
8: Αλλά αραίο να μίλα μαζί με τον Τόνι, τον καλύτερο.
0: Τα αραιώνει καλά τα μήλα το Τόνι, τα αραιώνει καλά φίλε μου Φράγκλη.
8: Τα αραιώνει, είναι ζούγκλα και το κάνει λουλούδι ο Τόνι.
0: Πω ρε μεγάλε Φράγκλη, πω.
8: Άκου τώρα φίλο, έχει τεχνική ο τύπος, δεν πιάνεται με κανένα.
0: Ο τύπος μιλάμε, έχει μεγάλη τεχνική φίλε μου Τόνι, φίλε μου Φράγκλη, για τον γίγαντα, τον ατελείωτο τον Τόνι, που μπράβο τα πλώνει.
8: Ο Τόνι με τον Βασίλη τον Καρπέτη που αραιώνει και αυτός τέλεια. Τα χωράβια του κύριου Γιώργου του Καρπέτη.
0: Καλημέρα χαιρετήματα στα παιδιά εκεί πέρα. Τους Λεβέντες της Αγιάς.
8: Τα Λεβέντια. Και έχουμε και έναν από τους νερόμενους που μας ακούει.
0: Καλημέρα και στους
8: νερόμενους.
0: Πώς τον λένε αυτόν από τους νερόμενους φίλε μου Φράγκλη.
8: Θα σου πω το μικρό του το όνομα του Παρατσούκλη. Ντίντι.
0: Πώς.
8: Ντίντι.
0: Ντίντι. Ο Ντίντι από τους νερόμιλους. Καλημέρα και στον Ντίντι. Γεια σου Ντίντι, Λεβέντη. Καλημέρα στον Ντίντι. Ωραία μεγάλε Φράγκλη γίγαντα. Ατελείωτε Ντίντι.
8: Και στο Γιάννη το Ματζάνα με τα ωραία τα ροδάκινα.
0: Γιάννης Ματζάνας.
8: Ναι, με τα ωραία τα ροδάκινα.
0: Ούρε μεγάλε Ματζάνα. Ούρε Ματζάνα. Ματζάνα, Ματζάνα, κάργα.
8: Ματζάνα λες Ματζάνα και...
0: Λες φίλε μου, τι Ματζάνα, τι φλατζάνα φίλε μου. Τι Ματζάνα, τι φλατζάνα. Τόνι, Ντίντι, μιλάμε για ομάδα βαρβάτερε. Ντίντι, Τόνι, Φλατζάνα, Ματζάνα, Ντραμουτζάνα και όλα. Έτσι, μπράβο.
8: Μιλάμε για ομάδα κρούζης που τρελαίνονται όλοι.
0: Ωραία, έπαινε μεγάλε Τόνι, έπαινε Λεβέντη μου, έπαινε γίγαντα.
8: Τα λέμε, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Φράγκλη.
9: Καλημέρα. Καλημέρα, Τόνι από Αγιά.
0: Εσύ είσαι ο Τόνι.
9: Εγώ είμαι ο Τόνι.
0: Επανέλαβε το...
9: Καταρχήν καλημέρα στον άρχοντα Ηλία Ζαβλιάκη.
0: Εσύ είσαι ο Τόνι, πόσο νυχτώνει τον απλώνει ρε.
9: Κάπως έτσι ναι.
0: Ρε μεγάλε Τόνι, είμαι πολύ συγκινημένος που μιλώ μαζί σου φίλε μου Τόνι. Διότι έχω ακούσει πάρα πολλά για σένα φίλε μου Τόνι.
9: Καλά.
0: Τόνι,
9: ευχαριστώ.
0: Για να σε ρωτήσω, έχεις Facebook.
9: Ναι, βεβαίως, ναι, εννοείται.
0: Άμα έχεις Facebook, φίλε, κάνε ένα αίτημα να γίνουμε και φίλοι στο Facebook, αγαπητέ μου Τόνιο. Πόσο
9: Νικόλα. Ναι, ρε Νικόλα, ναι, ρε Νικόλα. Να δώσουμε τα χαιρετίσματα στο μεγάλο Ηλία Ζαβλάκη πρώτα.
0: Ένας και μοναδικός Ηλίας
9: Ζαβλάκης.
0: Ηλίας Ζαβλάκης υπερπολιτελείας Τόνι.
9: Στο φίλο μου το Θήμιο τον Τοτολίδη, ο οποίος δεν πειράζει, ας μην μας κάνει. Μάθε τις καλημέρες και να τα αφήσει αυτά που ξέρει. Καλημέρα σε όλους και το ένα και το άλλο.
0: Και να τα αφήσει αυτά που ξέρει, φίλε, γιατί με φαίνεται φούσκουσα πολύ τα μυαλά του. Πήρα πολύ τα μυαλά τα αέρα, φίλε μου Τόνι.
9: Βέβαια. Τοτολίδης είναι αυτός.
0: Να, μπράβο, πήρα τα μυαλά τα αέρα, νόμιζε έγινε ο Λουβίκος.
9: Κορυφή.
0: Και μεγα... τον κορυφή. Ρε, μεγάλε, Τόνι, από πού είσαι, ρε.
9: Από Λάρισα,
0: ρε. Α, εδώ Λάρισα είσαι, ρε.
9: Νέα
0: Σμύρνη, καργά.
9: Πάντα.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Τόνι.
9: Πόσο ακούγουμε.
0: 15, 17, μόνο, 27.
9: Μόνο 48.
0: 48, Τόνι είσαι, δεν παίζει με τίποτα. Ο Τόνι με το 48 του, κάργα.
9: Μεγάλε. Μπράβο, έτσι.
0: Και δουλεύει εκεί στην Αγία, Τόνι.
9: Όχι, δουλεύω Intercom, αλλά βοηθά τον μπάρμπα μου εδώ.
0: Βοηθά τον μπάρμπα στην Αγία, φίλε μου,
9: βέβαια, έτσι είναι.
0: Τόνι, είσαι μεγάλη μορφή, φίλε μου, Τόνι. Μπράβο, Τόνι.
9: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα.
0: Χάρηκα πολύ, φίλε μου, Τόνι.
9: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Ποιος είναι από δίπλα σου εκεί για τον Τόνι?
9: Είναι ο μεγάλος ο Μπίλι εδώ δίπλα.
0: Γεια σου ρε Μπίλι. Χαιρετήματα πολλά Τόνι, χάρηκα πολύ φίλε.
9: Θα τα πούμε.
0: Γεια σου Τόνι. Γεια σου ρε Τόνι γίγαντα. Γεια σου ρε Τόνι γίγαντα. Γιαννάκη Παναγιώτου, χαιρετήματα πολλά στο βασιλάρα του Στεριούλα, παρακαλώ.
10: Νίκο για ένα λεπτό.
0: Να, ρίχτω.
10: Γύρισαν τα δύο απολωλώτα σήμερα.
0: Γύρισαν τα απολωλώτα σήμερα. Οι Πολυξένοι και ο Γιώργος από τα Φάρσαλα.
10: Ναι.
0: Δώσ' το κύριε Στέφανε να τα ακούσει λίγο ο Φράγκλη.
10: Ο Φράγκλη δεν τα άκουσε τραγούδι.
0: Δεν τα άκουσε. Το έχεις έτοιμο και να το πατήσεις λίγο.
10: Θα το πω έτσι με το στόμα ζωντανά. Ένα στίχο δύο.
0: Ένα στίχο κύριε Στέφανε.
10: Άντε ένα.
0: Ένα.
10: Άντε λεβέ μανά μλεβέ. Λεβέντησε ματιά μου.
0: Για το Φράγκλη.

0: Νίκο.
1: Μπράβο κύριε Στέφανε, μπράβο. Τον έσκησε.
0: Θα πούμε ολόκληρο τραγούδι για την πουλεξενάρα μας.
1: Για την πουλεξενάρα κύριε Στέφανε, για την πουλεξενάρα.
0: Και χάρηκα πάρα πολύ που βγήκαν τα παλικάρια.
1: Κι εγώ κύριε Στέφανε, να σε καλά, καλημέρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Τάσο.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Τάσο, κολοφωτιά μου γίγαντα. Γεια σου ρε Τάσαρε, καλημέρα Τάσαρε. Τι κάνεις ρε Τάσαρε?
2: Καλά Νικουλάκη.
1: Στη Λάρισα βγαίνει ο Αυγερινός και έρχεται ο Στυλιανός.
2: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Έρχεται φίλε μεγάλος πλειοκτήτης φίλε μου Στυλιανός. Ζήσεις αγαπητέ μου Τάσο κολοφωτιά.
2: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Α, μπράβο έτσι. Τι κάνει αγαπημένη μου κυρία Κολοφωτίνα, αγαπητέ μου Τάσο άρχοντα. Την καλημέρα μου και τα σέβη μου στην αγαπημένη μου την κυρία Κολοφωτίνα, τη Λεβέντισα, φίλε μου Τάσο. Είσαι καλά, μια χαρά Τάσο.
2: Καλά Νικουλάκη.
1: Ωρε Τάσαρε γίγαντα, άρε Τάσαρε Λεβέντη μου, αρχηγάρα μου.
2: Καλά Νικουλάκη.
1: Έτσι φίλε μου, έτσι σε θέλω γερός, γερός πάντα να είσαι και δυνατός αγαπητέ μου Τάσο Κολοφωτιά, άρχοντα.
2: Χαιρετίσματα σε όλους.
1: Καλημέρα, έξι χαιρετίσματα του χλάπα της χλούπα της που έκανε περιοδία χθες.
2: Πού έκανε?
1: Α, εδώ γύρναγε την πόλη φίλε. Με καινούργιο πατίνι, με καινούργιο πατίνι Τάσο.
2: Αμάν, άντε, άντε.
1: Αυτό δεν πατίνι, πατινάρα φίλε μου Τάσο.
2: Όποιος έχει λεφτά αγουράζει
1: πατίνι. Α, μπράβο, πες το καλό στην Αργύρο που ήταν φουρνιά τριγύρω φίλε μου Τάσο γίγαντα.
2: Έχει από τότε που ήταν διαιτητής, έχει μασό.
1: Από τότε που ήταν διαιτητής, 3-11, 3-12, 15 και 11 φίλε μου Τάσο. Να σε καλά Τασούλη μου.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα Τάσο κολοφωτιά μου γίγαντα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα Χαϊδά.
1: Ζεμπέκης!
3: Πού είσαι φιλαράκι?
1: Ζεμπέκα ρε! Το μοντέλο από τον πόλο το λένε του κόσμου όλο Ζεμπέκη μου!
3: Πρέπει να είναι μαζί και σένα, τα μυαλά σου έχεις καμένα.
1: Έχει χείλη κόκκινα σαρκώδη!
3: 2 μέτρα πόδι.
1: Και 2 μέτρα πόδι φίλε μου, πες τα μακριές σπουδάρες, τρανές, δαχτάρες φίλε μου! Λούτσα μπάλα και ταραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα!
3: Καραπιάλα, κάργα, γρισμέρο και καραπιάλα.
1: Γεια σου Δημήτρη Αλεξίου, επενδυταρά μου, γίγαντα. Για πού είμαστε σήμερα φίλε μου, πώς πήγε η Λαμία χθες, ε?
3: Ναι, καλά ήταν,
1: καλά. Όλα καλά φίλε μου.
3: Όλα καλά.
1: Όλα υποέλεγχο έτσι. Γεια σου Γιάννη Χασιώτη από το Φυσινή κάμπο του Δαμασίου, φιλαράκι. Γεια σου. Αμάν,
3: και...
1: καλημέρα Οδυσσέας Τσούρης. Τζίνι, τι λέει εδώ πέρα. Τζίνι, Γκοσκουνάρι, Σαρίκαγια, Ντρίσκολη και Τατάρι. Ρε μεγάλη γίγαντα, ρε Οδυσσέα, ρε Οδυσσέα Τσούρη, γίγαντα, τι μιλέσα, το με τριλάνε σαν με σαρπουλίξει τη γλώσσα. Καλημέρα Μιχάλης Ντάσιος από Λοτομία, Τύρνα μου, για μαγούλα, όρμα.
3: Ντρίσκολη, Ντρίσκολη
1: είναι κρίνη. Αυτό σε λέω, με έδωσε κάτι δύσκολα ονόματα σήμερα εδώ πέρα ο Οδυσσέας.
3: Για λίγο.
1: Κάτσε δεν μπορεί τώρα γιατί έχω Σολομό στη γραμμή. Σολομό! Καλημέρα μεγάλε Σολομέ, ατελείωτε. Τι κάνεις το Δωρή Σολομέ μου, πώς είσαι?
4: Καλημέρα Νίκο, ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη χοροεσπερίδα 3 Ιουλίου.
1: 3 Ιουλίου παρακαλώ, η μεγάλη χοροεσπερίδα της ηρωικής Ελάτιας παρακαλώ, έτσι.
4: Μαζί με τον Φέγιο, τον Αγγέλη και τον Μπακαγιάννη.
1: Φίλε, μιλάμε για πολύ βαρβάτο κλαρίνο, το μεγάλο γίγαντα Βαγγέλη Πέγιο.
4: Ο μεγάλος Ζαβλιάκης έχει κλείσει ήδη τραπέζι.
1: Αλίμονο φίλε, αν δεν έκλεινε ο Ηλίας ο Ζαβλιάκης, ποιος θα έκλεινε φίλε μου καλέ Θοδωρή Σολομέ, 3 Ιουλίου η χωροσπερίδα της Αθλητικής της Θίελας Ελάτιας.
4: Τι κάνεις άλλο?
1: Είμαστε καλά Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα, και έχεις πολλά χαιρετίσματα το λάκι της καρδιάς μας που ήταν στο περίπτερο της Μαρίας σήμερα το πρωί.
4: Ήταν πρωί πρωί.
1: Και καλημέρα και από το μεγάλο γίγαντα άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα.
4: Μπούρα, σπάρτο τα διπλώματα, μπουρνάκα.
1: Και τα διπλώματα και τα παπλώματα να τους πάρει φίλε μου Θοδωρή Σολομέ. Ατελείωτε.
4: Μεγάλος, ο Γιαννούκας μας, καλημέρα.
1: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
4: Στο μεγάλο, και ο πρόεδρος, ο μεγάλος, ο Κοσμίδης θα παρευρεθεί και αυτό στη χωροσφαιρίδα.
1: Ωραία, φίλε, τι λέει, 3 Ιουλίου παρακαλώ, ναι,
4: κάθε χρόνο έρχεται.
1: Μπράβο, μπράβο Σολομέ μου, μπράβο Σολομέ.
4: Είναι αγαπητό στα σωματεία μας εδώ.
1: Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο Θοδωρή Σολομέ γίγαντα, μπράβο, πάντα τέτοια, με μεγάλη επιτυχία.
4: Λοιπόν, Νικόλα μου, να είμαστε καλά.
1: Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον κιλοτάρχη Στέφανο Λαμπόμπα.
4: Ένας και μοναδικός, όποια πέτρα σηκώσεις, Λαμπόμπα από κάτω.
1: Άρε μεγάλε Σολομέ μου, να σε καλά Θοδωρή μου, καλημέρα.
4: Χάρηκα και ευχαριστώ για όλα.
1: Γεια σου Σολομέ γίγαντα. Καλημέρα από Αχλαδιά, Γιώργος Κοστούλας, ο Λεβέντης, αγαπητέ μου, και καλημέρα από το φίλο μας τον Γιάννη από τη Βερδικούσια, παρακαλώ. Ούρε Γιάννη από τη Βερδικούσια. Ζεμπέκης. Καλημέρα στον Γιαννάκη του Κοστούλα και το επιτελείο της Συναγιά. Δεν σ' ακούω, ρε.
5: Δεν
3: μ' ακούς?
1: Όχι! Πολύ χαμηλά!
3: Δεν μ' ακούς κι όλο κάνεις βαρέα μ' αυτούς.
1: Δεν μ' ακούς, δεν μ' ακούς κι όλο κάνεις.
3: Κι όλο ψάχνεις καινούργιους δεσμούς.
1: Δεν μ' ακούς, δεν μ' ακούς. Τζίνι, γκοσκουνάρι, σαρίκα για ντρίσκολη και τατάρι με είπε ο φίλος μου Οδυσσέας εδώ. Άντε, τα τάρι, το έχω πηγαίνει. Άντε, κρίνει και τα τάρι, επειδή είχα τζαμάρι για καλό Παπαρδαλή. Γεια σου, Διογέννη, Αλάνη μου. Πω, πω.
3: Τι πρόεδρο, και τι είναι πρόεδρο.
1: Ο πρόεδρο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αγαπητέ μου φίλε. Βερδικούσια, κάργα, ρε. Βερδικούσια.
3: Πουλαμπόμπα, ο κιλοτάρι θα είναι με το αίσθημα του Σαββάτου ή σόλο κλαρίνο.
1: Σόλο κλαρίνο, φίλε, διότι παίζουν πολλά αισθήματα τώρα τελευταία, αγαπητέ μου φίλε.
3: Α, και δεν ξέρω ποιο πρωτοπόρο.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Δεν είναι για χόρταση ο μεγάλος κιλοτάρχης Στέφανος Λαμπόμπα. Παίζουν πολλά αισθήματα, αγαπητέ μου φίλε. Μεγάλε Χρήστο Ζεμπέκη!
3: Καλά, ρε, τα παιδιά τώρα καλοκαίρι θα έρθουν.
1: Θα ξεκαλοκαιριάσουν ο Ντίνος και ο Μιτσάρας, ο Ξηρός και ο Παυλάρας στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη. Μία πόλη, μια ομάδα, δυο δοντί και πέντε πατάτες και που κάτσαμε πράσο.
3: Καθίσουν και το χειμώνα.
1: Ωραία, θα τη βγάλουν εκεί μια χαρά, φιλαράκι τώρα. Μια χαρά είναι στη Σταυρούπολη.
3: Όλα καλά, καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Καλημέρα, καλό δρόμο να έχεις, φίλε μου Χριστέρα Ζεμπέκη, γίγαντα. Γεια σου, ρε Ζεμπέκη, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Κύριε Μαρία!
5: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Χίλια χρόνια να ζεις, κύριε Μαρία! Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι!
5: Καλά, δόξα Θεώ, εδώ, με τις αυλιές μου, με τα κύπια μου ποτίζω!
1: Έχουμε να τα πούμε 10 μέρες, κύριε Μαρία!
5: 10 μέρες, ναι! Δεν προφυθαίνουν οι γοτίες του δοθέτος, ρε παιδί μου, τα χουρτάρια λες και τα τραβάω από πάνω!
1: Πόσο γίναν τα χουρτάρια, αγαπητοί
5: μου! Ωραία, γίναν κόβω με τη μηχανή, λέγω, με την μηχανή που κόβουν το ταζόν.
1: Ναι!
5: Δεν ξέρω τι να πω, μπέλα τέτοια εδώ γίνεται χαμός.
1: Και να σκεφτείς...
5: Λέγα και τώρα να φανταστείς είμαι έξω, αλλάζω το νερό που ποτίζω.
1: Τι λες κύριε Μαρία μου Χρυσή. Θες το πρωί συγκινήθηκα, ο Δημητράκης και ο Ντίνος είναι στη Θεσσαλονίκη.
5: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι.
1: Τα είπαμε από τη Θεσσαλονίκη αγαπητή μου κύριε Μαρία.
5: Δημητράκη.
1: Όλα καλά κύριε Μαρία μου.
5: Καλά, δόξα του Θεού Νικολάκη.
1: Σήμερα εμφανίσκει η πουληξενούλα μετά από 9 μήνες.
5: Σόφερε το πουληξενούλα. Δεν τα άκουσα, ήμουν έξω, δεν τα άκουσα. Είναι καλά.
1: Είναι καλά, είναι μια χαρά. Εμφανίσκει μετά από 9 μήνες κύριε Μαρία μου Χρυσή. Καλά,
5: πουληξενούλα που πήγες στο εξωτερικό, πες και μας ξέχασες.
1: Φαντομάς. Φαντομάς κύριε Μαρία μου.
5: Φαντομάς. Τι να κάνουμε, τον Νικολάκη, τι να κάνουμε. Την καλημέρα μου σε όλους, Νικολάκη, σε όλους.
1: Άρα, κύριε Μαρία μου, άρα, κύριε Μαρία μου, Λεβέντισσα.
5: Τα παιδιά μου, τα αγαπημένα εκεί που είναι στη Θεσσαλονίκη, που είναι στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Είναι στη Σταυρούπολη τώρα, εκεί πέρα, ναι, Σταυρούπολη από ό,τι μου είπαν και μένει στην Πολύχνη.
5: Άστα, μη συζητάσαι, δεν είχε κουβέντα.
1: Ωραία, μια χαρά είναι, είναι πιο κοντά τώρα από εκεί, να ξέρεις, θα κάνει καμιά κατηβασιά.
5: Πώ δουλεύουν και τι Κυριακές που να
1: πάνε. Τρέχνει, ωραία, καλά, δουλειά να υπάρχει, κύριε Μαρία.
5: Δουλειά να υπάρχει,
1: κύριε Μαρία μου, πολύ χάρηκα κύριε Μαρία μου Χρυσή.
5: Και εγώ Νικολάκη μου σε όλες την καλημέρα μου και την αγάπη μου να μην κάθομαι να τους λέω ναι, γιατί ποτίζω.
1: Να είσαι καλά.
5: Νικολάκη μου,
1: καλημέρα, καλό πότισμα κύριε Μαρία μου Χρυσή.
5: Ευχαριστώ, να είσαι καλά Νικολάκη.
1: Γεια σου κύριε Μαρία μου Χρυσή. Παρακαλώ.
6: Να καλημέρα σας. Ο Παύλος ο Θεοχαρούλης είμαι από το Πράσινο Ακροτήρι, τι κάνετε?
1: Καλό στον Παύλο που τον κυνηγάνε μέσω στάμπλο στο Πράσινο Ακροτήρι. Χλάπαντης!
6: Όχι, κοίταξε να σου πω. Τι είναι αυτό το περιπτυρά σου, το πουλί που βγήκε?
1: Ο ποιος?
6: Ο περιπτυρά Λάκης, Μάκης, τι είπε?
1: Επίσκοπος ήταν.
6: Κοίταξε να σου πω, κύριε Κολοφωτιά, του πατίνι ένα πιταπουτάκι σε όλες πάρεις ένα πατίνι.
1: Πόσο του πήρες το πατίνι αυτό το καλό, Γιάννη?
6: Δεν θυμάμαι, 4 κατοστάρικα, 5, δεν θυμάμαι.
1: Το άλλο του καινούργιο το μηχανάκι εκείνο το ωραίο, πώς το πήρες, Γιάννη?
6: Εκείνο έχει 1,5 χιλιάρικο.
1: 1,5 χιλιάρικο τον πήρεσαι. Την ευλογία, αλλά, την ευλογία του Βαρθολομαίου και του Παπαχρήστου έχεις και του Πετσίκου.
6: Ευχαριστούμε Νικολάκη. Να πούμε καλημέρα το μεγάλο το κόρη το Σαντήρι.
1: Γιάννη!
6: Παπαρίζο, Ταλακώνη και
1: Σαντήρι. Παπαρίζος! Παπαρίζος!
6: Το μεγάλο...
1: Γεια σου Όλεκ, να παρθεί.
6: Και τα μεγάλα αστικά τα οδηγάει να πούμε ο άλλος ο Νάρης. Ο Θανάσης κλπ.
1: Καλημέρα, χαιρετήματα. Ποιον βρήκες χθες έξω στον δρόμο και, και σε έλεγε χλάπα της κλούπατης,
6: Και στο Ναθήμου Γαζί που είναι ιδίου. Ο Νάρης ήταν, ο Νάρης.
1: Ο Νάρης ήταν, ο Νάρης. Απ' τη μία ο Νάρης και απ' την άλλη ο Νότας.
6: Γεια ο Καπερνέκας. Γεια σου ρε φίλε Νόκτα.
1: Γεια σου Καπερνέκα.
6: Έλα, καλημέρα.
1: Μου λέει η κυρία Νάντια, μου λέει Νάντια, σήμερα υποσχέθηκες, λέει, ότι θα πεις τι του λες και τι σου λέει.
6: Είπαμε, α, και διτάτε, ρε.
1: Όχι, Γιάννη, σήμερα είπες, αύριο είπες χθες.
6: Α, έκανα λάθος, Νικολάκη.
1: Όχι, δεν έκανες λάθος. Εσύ δεν λαθεύεις ποτέ, χλάπα τις χλούπατες.
6: Εντάξει, θα το πούμε αύριο.
1: Ρίξε λίγο ένα στιχάκι, Γιάννη, λέει Νάντια, για μένα, λέει.
6: Τι του λες και τι του λέει. Όλο σου τηλεφωνεί.
1: Για πες το λίγο τραγουδιστά, Γιάννη.
6: Τι του λες και τι του λέει. Το τηλεφωνεί.
1: Μπράβο, Γιάννη.
6: Θα το πούμε αύριο, Νικολάκη, εντάξει.
1: Γιάννη, είσαι άπαιχτος, Γιάννη μου.
6: Λοιπόν, καλημέρα, δούμε το Χρήστο στο 10.
1: Γιάννη, με λέει ο Τόλης, δεν πέρασες από το περίπτερο να τον δεις που είναι κουρεμένος.
6: Κοιτάξτε, αφού χτυπάμε και κόρνα.
1: Τον κορνάρισες καλά.
6: Ναι, κανονικά, να πούμε.
1: Την ευλογία του Παπαχρήστου έχεις του Βαρθολομαίου, του Παπαδημήτρη, του Παπανικόλα και του Παπαβασίλη.
6: Η ιστορία φωτογραφία που βγήκαμε με τον Αποστόλη τον Σκλαβενίτη.
1: Φίλε, ο Αποστόλης.
6: Καλημέρα τον Βαλεντίνο, καλημέρα τον Αποστόλη Περιτερά.
1: Καλημέρα τον Βαλεντίνο έχεις, Γιάννη!
6: Την καλημέρα μας, τον μεγάλο πιλότο. Αυτός
1: χαιρετίσματα. Γεια σου, κυρία Αμαλία μου, καλημέρα. Χαιρετίσματα έχεις
6: λοιπόν,
1: από την
6: καλημέρα,
1: κυρία.
6: Καλημέρα, Νικολάη, καλημέρα που είναι το ξαδελφάκι. Καλημέρα, καλημέρα να έχουμε σήμερα.
1: Πολύ καλημέρα θα έχουμε, Γιάννη.
6: Έγινε πολλά φιλάκια, Νίκο, καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία μας.
1: Χλάπατης!
6: Πλούμπατης, ορμάτε.
1: Ορμάτε, Μακεδονμάχη. Ορμάτε.
6: Ορμάτε, Νικολάκη. Γεια σου, καπιτάνιο μου.
1: Γεια σου, Ρεμάκα.
6: Καλημέρα και το Ματσολίνο.
1: Ματσολίνο, Τραμπολίνο, Ταμπάκ, Δίνο Παναγόπουλε, Κίστου.
6: Γεια σου, Τάσο Κολοφουγιά.
1: Γεια σου, Ρεμάκα, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
7: Η Μαρία, είμαι, τι κάνει.
1: Μαρία, τι κάνει.
7: Καλά είμαι, εσύ.
1: Η Μαρία της Πινελοπίτσας.
7: Της Πινελοπίτσας, ναι.
1: Καλημέρα, Μαρία μου. Καλημέρα. Τι γίνεσαι, Μαρία μου. Πώς είσαι. Μαρία μου. Τι γίνεσαι.
7: Ζέστη, Νίκο.
1: Μαρία μου, μας έπιασε ζέστα, Μαρία μου. Ναι, ναι.
7: Πολύ, ναι.
1: Τι κάνει.
7: Πώς είσαι.
1: Είμαι καλά. Ο Γιαννάκης κανονικά δουλεύει.
7: Ναι, πάει στο δίμηνο τώρα, ναι.
1: Άντε
7: ναι.
1: Με το καλό. Η Πινελοπίτσα τι κάνει, κούκλα μου.
7: Η Πινελοπίτσα θέλει να σου μιλήσει.
1: Την έχεις εκεί την Πινελοπίτσα μου.
7: Ναι.
1: Πού είναι η Πινελοπίτσα μου, πού είναι η κουκλάρα μου.
7: Έλα, φυλάκι από μένα, Νίκο.
1: Καλημέρα, μαράκι μου, να είσαι καλά.
7: Έλα, πάρτε λίγο, έλα.
1: Έλα, Πινελοπίτσα μου, έλα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πινελοπίτσα μου, τι κάνεις, κούκλα μου.
8: Καλά, μια χαρά.
1: Είσαι καλά, κουκλάρα μου.
8: Ναι.
1: Πώς πήγαμε στο σχολείο, πώς τελειώσαμε φέτος.
8: Καλά, 17.5 έβγαλα.
1: Μπράβο, τώρα σε ποια τάξη πάμε τώρα, Πινελοπίτσα μου.
8: Στην τρίτη γυμνασίου.
1: Στην τρίτη γυμνασίου. Είσαι καλά, τα πέρασες καλά, Πινελοπίτσα μου.
8: Ναι, πολύ ωραία.
1: Μπράβο, κουκλάρα μου, έτσι. Χλάπα της.
8: Χλούπα της.
1: Αχ, Πινελοπίτσα μου, αγαπημένη. Να είσαι καλά και να προσέχεις, κουκλάρα μου.
8: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά και να προσέχεις, έτσι.
8: Ναι.
1: Χάρηκα πολύ, κούκλα μου.
8: Και εγώ.
1: Να είσαι καλά και όποτε μπορεί και ξυπνάς τώρα το πρωί, γιατί θα κοιμάσαι τώρα, καλοκαίρι είναι. Όποτε, άμα ξυπνήσεις κανένα πρωί, να πάρε τη τηλέφωνο να τα λέμε, Πινελοπίτσα μου.
8: Εντάξει.
1: Μαρία μου, το θέμα το τακτοποιήσαμε την άλλη Δευτέρα, θα έχουμε απαντήσεις, έτσι.
9: Για φέρνει λίγο, έλα λίγο.
7: Τι είπες, το είπες.
1: Ναι, την άλλη Δευτέρα θα τα αυτόσουμε, Μαρία μου, έτσι.
7: Εντάξει, Νίκο, κάνει ό,τι μπορείς,
1: Έγινε, μαράκι μου, να είσαι καλά.
7: Έγινε. Φιλάκια, Νίκο, ευχαριστούμε.
1: Φιλάκια, να είσαι καλά,
7: Νίκο μου, να είσαι καλά και εσύ.
1: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Αχ, Θύμιο.
10: Του Σταύρακα μιλάς, έτσι.
1: Αχ, Θύμιο. Τι κάνεις, Θύμιο. Καλό στο Θύμιο που θα τον δώσουμε ενθύμιο, που λέει και ο Τόνι, ναι.
10: Με μιλάς λίγο απότομα το αδελφάκι μου, συναχωρείς και χαϊδούς.
1: Θύμιο με χίλια δίκια, αγαπητέ μου Θύμιο, με χίλια δίκια που λέει και ο αυτός.
10: Με ποιο μιλούς τώρα, ποια πήρε λόγη τη δικιά μας.
1: Όχι. Πριν από λίγο πήρε ο Τόνι και συστόλησε καλά Θύμιο.
10: Ποιος είναι ο Τόνι.
1: Ο Τόνι ο Βαρβάτος φίλε μου, ο Τόνι, ένας είναι ο Τόνι αγαπητέ μου Θύμιο.
10: Καλημέρα ρε Τόνι, που είπες ότι λέμε καλημέρα σε όλους και δεν λέμε ονομαστικά.
1: Ο Τόνι από τη Νέα Σμύρνη, ο Τόνι με το 48 του αγαπητέ μου Θύμιο.
10: Κάθε το ξέρουμε ρε Νίκο, το γυαλό είναι κουλημένο τώρα να πούμε.
1: Τι κάνει Θύμιο, τι κάνει καταρχάς, τι κάνουν τα λεβεντόπεδα ο Παναγιωτάκης και ο Δημητράκης.
10: Παλά φιλαράκι μου να πήγα, τους πήρα το αλουκουμά, πίτσα να φάνε.
1: Α, ξύπνησα τόσο πρωί τα πηδούλια.
10: Ξύπνησα αλλά πήρα εντολές, Νικό.
1: Α, έγιναν εντολές. Έγινε λουκουμάς και πίτσα. Την πίτσα ποιος την τρώει πρωί,
10: Ο Μιτσάρας.
11: Ο Μιτσάρας.
10: Ο Μιτσάρας είναι τρομερό να πούμε.
11: Ωραία, και λουκουμάκια του Παναγιωτάκη.
10: Λουκουμάκια του Παναγιωτάκη, την Κεραμαρίνα.
11: Άμα δεν πάρουμε στην Κεραμαρίνα, φίλε, δεν γίνεται τίποτα θύμιο.
10: Έστειλε ένα κουλουράκι από την Αηδό, είναι να πούμε.
11: Και εσύ την έβγαλες με ένα κουλουράκι από το Βασιλάκι, φίλε. Λείπει και η Αλεξάνδρα στη διακοπή τώρα, φιλαράκι, και ήταν σκέτο κουλουράκι.
10: Πες εκεί πέρα, η Αλεξάνδρα μας έφυγε, είναι κυρία Ειδόνινα.
11: Είναι κυρία Ειδόνινα.
10: Ναι, μαζί με κόρη.
11: Τα σέβη μας και χαιρετήματα πολλά, θύμια μου. Άγγελε, μια ακόμα την καλή
10: Νικολάκι μου, καλημέρα, φιλαράκι.
11: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλή Τρίτη και χαιρετήματα στο επιτελείο όλο, θυμιάρα.
10: Γεια σου, όλες, Νίκο.
11: Γεια σου, Θύμιο Λεβέντη, γεια σου, παρακαλώ.
12: Καλημέρα, Νίκο.
11: Στην Έλληνα.
12: Καλά
11: στην Έλληνα, σκίσου όλο. Καλημέρα, ρε. Τι γίνεσαι?
12: Εδώ, Νίκο, εδώ, στον αγώνα.
11: Δυνατό?
12: Ναι, μαζεύουν φρούτα εδώ τώρα στην.
11: Μιλάμε για πολλά φρούτα στην Έλληνα.
12: Ναι, ο διαμαντούρ μαζεύει.
11: Μιλάμε για πολύ φρούτο.
12: Ναι.
11: Μιλάμε για τα καλύτερα φρούτα στην Έλληνα. Έτσι, να είμαστε καλά στην Έλληνα.
12: Καλημέρα.
11: Γεια σου, Κωστάκη, εκεί κατά. Γιάννουλη, παρακαλώ.
13: Κολλά, καλημέρα.
11: Καλημέρα!
13: Από ασυμφόρη μεριά.
11: Γεια σου, ρε Τζίμι Λεβέντη μου, γίγαντα και καραπροτζικλή μου από το ειδικό σου μου χώρι. Και έσχει χαιρετήματα πολλά, φίλε μου, από τον Γιώργο τον Κουστούλα, από Αμαραλάρ μεριά.
13: Καλημέρα.
11: Είσαι καλά?
13: Γιώργο Κουστούλα, εκεί, Κωστάκη.
11: Κωστάκη Ευσταθίου, Θοδωράκου, Ναζαράκου, Ζακ Μαρί, Τούρτα, Μούρτα, Σούρτα, Φούρτα, Πύργου Ελέγχου.
13: Ναι, τους είδα προχθές, τους είδα.
11: Είστε όλοι καλά, φιλαράκι μου?
13: Ωραία. Ναι.
11: Έτσι, να είσαι καλά, φίλε. Τώρα που είσαι, Τζιμί?
13: Τώρα είμαι έξω από τα Σιμοχώρη.
11: Έξω από τα Σιμοχώρη, φίλε. Χαιρετήματα σε όλο το ρεκόρ Σιμοχώρη, φίλε μου.
13: Έτσι. Την καλημέρα σε όλη την ομάδα.
11: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλημέρα. Γεια σου, ρε Νικήτα, πιάσονε και Νικήτα. Αντρέα Λιάγκα, Γίγαντα. Καλημέρα και πολλά χαιρετήματα στο ένα και μοναδικό, παρακαλώ, Κρεοπολίο, στον Άγιο Νικόλαο, απέναντι Φάρμα Ολύμπου, Κωσταφάκα, Σκάργα. Καλημέρα, μεγάλη Γίγαντα, Κωσταφάκα, με όλο το επιτελείο σου. Φάρμα Ολύμπου, παρακαλώ. Το καλύτερο μου σχαράκι, φιλαράκι, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο. Μάκης Κωσταφάκας και όλο το επιτελείο. Χριστάρα, Καραπιάλα μου, Λεβέντη, Δημήτρη, Λευτέρη, Βασίλη Κυρίτσι, ατελείωτε. Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά. Θα το ακούσεις αμέσως, αγαπητέ μου, Τόλι, με το μεγάλο πιστόλι, καθώς φτάνουμε στο τέλος, αγαπητέ μου. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, σήμερα Τρίτη, 23 του μήνα, φτάσαμε στο τέλος, υποβάλλουμε τα σέβη μας. Καλημέρα σε όλους, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Θάνο, γεια σου Χριστάρα, στη Λάρισα Βγαίνει ο Αυγερινός και στην ΑΕΛΟ Στυλιανός Αποστολή. Έρχεται Βάσο Οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί. Πρώτα ο Θεός, παιδιά, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Όρμα!

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Από το 1871, τέσσερις γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
4: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
1: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
0: Καλώς τον Άκια άργησε.
6: Παρηγγειλές.
0: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
6: Είσαι φίλος.
0: Όχι εγώ, ο Λίλος.
6: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
0: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
6: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
8: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
9: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
10: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
9: Τι το δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
9: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
11: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.

0: 91 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: παιδιά και φύγαμε.
1: Εδώ λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σας αγαπητές μου φίλες, καλημέρα αγαπητοί μου φίλοι, καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα σε όλους μας, να είμαστε καλά. Come sta, signore? Ναι, θυμάμαι, το μόνο που θυμάμαι τότε εκείνα στα φοιτητικά μας χρόνια, όταν ήθελες να μιλήσεις με κάποιο φίλο στην Ιταλία και επειδή τότε δεν υπήρχαν τα κινητά, ήταν μόνο τα σταθερά, έλεγες, το σήκωνε, ξέρω εγώ, η μετρέσσα ή η σπιτονικοκυρά. Chi è là? Όχι, pronto, pronto, ναι, ναι, ναι, ναι. Buongiorno, io voglio parlare, ας πούμε, και έλεγες τι θέλω, τι δεν θέλω, μέχρι εκεί. Πόσοι τα καμάκια τα ελληνικά κάνανε εδώ στα... όπως έλεγε, come with me, do you want, ναι, do you want to come, ναι, ναι, to dance, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ξέραμε κι εμείς. Άντε κάτι μαθαίνουμε κι εμείς τα δόλια τα παιδιά. Σιγά σιγά, ναι. Μπα Νίκο, όσο μεγαλώνουμε τα ξεχνάμε. Ναι, τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να σας πω τα θέματα, θα σας πω ότι η σημερινή επικαιρότητα είναι για κλάματα. Γιατί είναι για κλάματα? Σκοτώνει, δηλαδή ο ένας βγάζει το μάτι του άλλου. Σκοτώνονται μεταξύ τους. Δεν έχουμε καμία πολιτική. Δεν έχουμε κάτι σε πολιτικό ποιοτικό, ας πούμε, σε ποιότητα. Έχουμε έναν κυρίως ευτελισμό. Και έλεγα στον Νίκο πριν αρχίσουμε την εκπομπή, τι χάλια είναι αυτά, ρε παιδιά. Βλέπεις δηλαδή την πολιτική και μας γλεντάνε. Το έχετε καταλάβει ότι όλοι μας γλεντάνε, μηδενός και μηδεμιάς εξαιρουμένων.
0: Να δούμε πότε θα έρθει η ώρα που θα τις γλεντήσουμε εμείς, Βάσο.
1: Θα έρθει, ρε Νίκο, θα τη δούμε αυτή την ώρα. Τέλος πάντων, δηλαδή πάρα πολλοί μας γλεντάνε. Θα τα πούμε στην πορεία αναλυτικά, αν ο χρόνος μας το επιτρέψει. Προηγουμένως θέλω να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, και πριν ξεκινήσουμε με τα τετριμένα μας παγκόσμια ημέρα, σήμερα είναι Ολυμπιακή ημέρα. Σήμερα, ναι, ναι, ναι. Θα πω κάτι που με πονάει και με πονάει και θα με πονάει τα τελευταία πάνω 10 χρόνια και πάνω. Φεστιβάλ Ποινιού. Είδα μια ανάρτηση της κατά τα άλλα αγαπημένης Φωτεινής Καλούδη, η οποία είχε τα τελευταία χρόνια την ευθύνη του Φεστιβάλ Ποινιού. Επειδή είναι καταπληκτική κυρία και με συνδέουν και οικογενειακοί δεσμοί εκ του συζύγου της, του Άρη του Γαλάτου, τον οποίο αγαπώ, λατρεύω και θεωρώ πολύ δικό μου άνθρωπο, θέλω όμως να πω δύο πράγματα για να βάλω τα πράγματα τους στη θέση τους. Η κυρία Φωτεινή, σε μια ανάρτηση που έκανε, από ό,τι κατάλαβα, σε αυτό που ανέβασε στα social media, είναι το γεγονός ότι όλο το Φεστιβάλ Ποινιού ήταν στις πλάτες της. Όλο το Φεστιβάλ Ποινιού το δούλευε η κυρία Καλούδη. Πιθανόν, και εδώ θα ζητήσω συγγνώμη από τη Φωτεινούλα, να έχει και δίκιο αν αναφέρεται σε προηγούμενες περιόδους και όχι στη θητεία τη δική μας. Στη δική μου δηλαδή, του Άρη του Γαλάτου και των συνεργατών του Δημάρχου, έτσι. Το Φεστιβάλ Ποινιού ξεκίνησε από εμένα, τον Άρη του Γαλάτου, τον Περικλή τον Μπαρμπούτη, την Κατερίνα την Πιάτσικα και τον Γιάννη τον Χολέβα, που ήμασταν πέντε άνθρωποι που σηκώσαμε βάρος. Είμαστε πέντε άνθρωποι που ανεβαίναμε στο Γερανό για να στολίσουμε το ποτάμι. Είμαστε πέντε άνθρωποι που βάζαμε τα χέρια κάτω από τα σπιτάκια να τα σηκώσουμε και να το τοποθετήσουμε. Λοιπόν, βεβαίως υπήρχαν. Εγώ θυμάμαι τη Φωτεινή που ήταν από την αρχή με την κόρη της και το ποδήλατο να αλωνίζει το Φεστιβάλ Ποινιού, αλλά τότε ήταν ιδιώτης. Είχε το σπίτι του Σοφούλιο που έκανε δράσεις και για όλους τους ιδιώτες που θέλαν να προάγουν ό,τι έχει σχέση με παιδιά, με απασχόληση δημιουργική και τέτοια, το Φεστιβάλ Ποινιού είχε όχι ορθάνυχτη αγκαλιά τις πύλες του. Αλλά όλοι οι ιδιώτες είχαν την ευθύνη του να μεταφέρουν τα αγαθά τους και να προβάλλουν το έργο τους. Ήταν μια πρόσβαση για τους ιδιωτικούς σταθμούς, για τα ιδιωτικά συνεργεία, εργαστήρια, να κάνουν ό,τι θέλουν. Και αγαπημένη μου Φωτεινή, εύχομαι αυτό που λες και πιστεύω πως είναι αλήθεια να αφορά την εποχή του Φεστιβάλ Ποινιού που αλλοιώθηκε από την εποχή της θητείας του κυρίου Καλογιάννη και μετά έως και σήμερα. Έως και σήμερα δηλαδή γίνεται καταπάτηση αξιών και ιστορίας. Και δεν το λέω μόνο εγώ, μου το λένε στο δρόμο καθημερινά. Μακάρι να μπορούσε να γίνει ένα γκάλωπ τουλάχιστον στους ανθρώπους που δραστηριοποιήθηκαν στο Φεστιβάλ Ποινιού να μας πούν τη γνώμη τους και τη σύγκρισή τους για σήμερα. Ξέρω ότι δούλεψες πάρα πολύ στο Τυριτόμπα, ξέρω ότι έβαλες πλάτη για να κρατηθεί ο Τυριτόμπα ζωντανός και εύχομαι και η διάδοχή σου ή ο διάδοχός σου ή η διάδοχός σου, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι θα είναι, τι θα γίνει, να κρατήσουν αυτή την ιστορία ζωντανή, γιατί εσύ τα κατάφερες να την κρατήσεις. Αλλά Φωτεινή μου, όχι ότι είχες στην πλάτη όλο το Φεστιβάλ Ποινιού, Σε παρακαλώ, δηλαδή, γιατί ξέρεις κάτι. Νιώθω ότι με στεναχωρείς και ότι προσβάλλεις τους άλλους που κυριολεκτικά είχαν στην πλάτη τους το φεστιβάλ ποινιού. Που κυριολεκτικά δούλευαν από την αρχή της χρονιάς μέχρι το καλοκαίρι για να γίνει αυτό το μεγαλείο. 150 φορείς, 1500 μέτρα δράσης μέσα στην κήτη του ποινιού ποταμού και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Κάθε φορά που είχαμε φεστιβάλ ποινιού από το 2000 μέχρι το

0: Γιατί όταν στεναχωριέσαι, κάποια στιγμή και εγώ, Νίκο, θα παραδώσω τα όπλα και δεν θα τα ξανασυζητώ. Γιατί όταν τα συζητάς και είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο, δεν βγαίνει τίποτα. Είναι κρίμα δηλαδή. Κρίμα τον κόπο. Κρίμα τον κόπο. Λοιπόν.
1: Α, έκανε όμως ο κύριος Τζανακούλης μια ωραία ανάρτηση χθες που τους πήρε τα πέταλα για το πόσο κάνει ότι, και λέει ότι είναι σκέτη κοροϊδία.
0: Να.
1: Ναι.
0: Να. Να, γιατί σου λέω, είχαμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ ξέρεις, με πολύ σεβασμό, γιατί
1: όχι,
0: τον
1: ναι,
0: υπηρέτησα.
1: Σε άλλο θέμα που έκανε ο
0: Ξέρω, ξέρω,
1: ο
0: τα,
1: Τζακ,
0: ξέρω
1: ναι,
0: τα ξέρω.
1: Κοροϊδία σκέτη λέει.
0: Και πολλά άλλα πόσο κάνουν, Νίκο.
1: Ε, το ξέραμε κι εμείς, αλλά το ακούσαμε και από ένα επίσημο
0: χείρο. Τι γίνεται με το παζάρι, άγωνη, ναι, άγωνη η δημοπράτηση για το στήσιμο του παζαριού με τιμή κίνησης, πέρσι ήταν 300.000, τώρα το πήγε 350. Ο ένας και μοναδικός που συμμετείχε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, γνωστός συμπολίτης μας, που έστεινε το παζάρι, δεν, μάλλον είναι έξυπνος, δεν έχει κατεβάσει προσφορά. Σου λέει, αφού θα πάει στην τρίτη δημοπράτηση με ανάθεση, ας το πάρω με ανάθεση να γλιτώσουμε. Πάντως το παζάρι είχε οικονομικό όφελο στο Δήμο πάνω από 600.000. Έφτανε τις 900.000 με τα Λούνα Πάρκ. Έτσι, και τις ψισταριές. Τώρα λοιπόν με 300.000, ένα κόστος που φτάνει, αγγίζει μέχρι και το 1 τρίτο των εσόδων που είχε ο Δήμος από το παζάρι, είναι κάτι που, εντάξει, μπορεί και το ανθρώπινο δυναμικό να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, γιατί κάποιοι δούλευαν, υπερέβαλαν αυτόν, μπορεί οι υπηρεσίες να μην βγαίνουν, πέρα τα αυτά. Αυτά όμως που μας έχει πει η Δημοτική Αρχή, ότι για το παζάρι δεν απασχολεί κανέναν και μόνο ο εργολάβος, ο οποίος έχει πάρει τη διαχείριση του παζαριού πληρώνοντας 300.000 και 1 ευρώ στο Δήμο, καθαρά λεφτά δηλαδή, να μην απασχολεί υπηρεσίες. Δυστυχώς όμως εγώ βλέπω απασχολεί και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου το παζάρι, απασχολεί και την υπηρεσία καθαριότητας το παζάρι, απασχολεί την ελλιπέστατη δημοτική αστυνομία το παζάρι, έτσι, και απασχολεί πάρα πολύ προσωπικό. Κάτι δεν πάει, κάτι δεν πάει. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πορεία. Αυτά όσον αφορά το Φεστιβάλ Ποινιού και την αγαπημένη μας Φωτεινή Καλούδη. Πάμε τώρα να σας πω, χθες με συγκίνησε ο κύριος Λεωνιδάκης Νίκο, αντιδήμαρχος Πρασίνου, καθαριότητος, και μακάρι να τον έχουμε σήμερα κοντά μας, αν υποχρεώσεις το επιτρέψουν. Σας το λέω από τώρα, γύρω σε 9 και, αν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις, θα είναι κοντά μας.
1: Πολύ δυνατός, αγαπητοί μου Βάσου.
0: Νίκο, θυμάσαι χθες που είχαμε ένα αίτημα από δύο ακροατές μας,
1: από
0: που
1: την ιδότητα Τρυπόλεως
0: 6-8-10.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και που είπαμε ότι πρέπει οι ίδιοι να κάνουν αίτημα τηλεφωνικό στο 2410-680-200 και 209. Αγαπητοί μου συμπολίτες, όταν αφορά την υπηρεσία καθαριότητος και θέλετε να πετάξετε βαριά αντικείμενα από το σπίτι σας, όχι η μπάζα και τέτοια που το ανακοινίζω έτσι και το εξοικονομώ, που πρέπει και να πάρετε ειδικό κάδο, είναι άλλη κατηγορία, αλλά τα βαριά σκουπίδια σας, έπιπλα ή κάτι άλλο που θέλετε να πετάξετε, τηλεφωνείτε πάντα.
1: Κορμή από δέντρα,
0: τηλεφωνείτε
1: χαμός.
0: Πάντα, μπράβο, στο 2410-680-200 και 209. Σίγουρα απαντούνε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσουν, για να κάνετε το αίτημά σας.
1: Τι νούμερο είπες Βάσου, κάτι να το κάνω ένα θυμαστικό.
0: 2410 680-200 και 680-209.
1: Για να το θα απαντήσει.
0: Ναι, ναι, θα απαντήσει Νίκο, κάνε, έχει υπομονή, θα απαντήσει.
1: Ναι. Το δοκιμαστικό, ναι.
0: Και καλά κάνει ο Νίκος ο Χαϊδάς, είναι κορυφαίος. Παίρνουμε την υπηρεσία καθαριότητας, που είναι βέβαια και το τηλεφωνικό κέντρο και για τις υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο Χατζιγιάννιο, απέναντι μετά το Χατζιγιάννιο, εκεί δεξιά στους παιδικούς σταθμούς και στη δημοτική αστυνομία. Λοιπόν, τώρα ο Νίκος θα με κάνει ρόμπα, γιατί ξέρω ότι απαντούν.
1: Περίμενε,
0: δεν σε έπεισε η γραμμή. Πες, καλή σας μέρα. Μπράβο, μπράβο. Αχ, με λυπήθηκε θός. Πέτυχε Νίκο, πέτυχε.
1: Απάντησε και κύριος.
0: Είδες.
1: Λέει, τι παρακαλώ, πολύ ευγενές ο κύριος κτλ. Και
0: τι του είπες Νίκο μου.
1: Κάνουμε ένα δοκιμαστικό, λέω, να δούμε πόσο ταχύτητα έχει.
0: Μπράβο Νίκο μου. Νίκο, θα σε βάλω να κάνεις δοκιμαστικά και στα τηλέφωνα που δίνει ο Μητσοτάκης. Που λέει απαντούμε, και ο Άδωνης που λέει μέσα στα πρώτα τρία λεπτά απαντούμε.
1: Καλά αυτή, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ταχύτητα αμέσως.
0: Α, να κάνουμε, να δούμε και την την υπηρεσία καθημερινότητας εκεί που λένε ότι πρέπει να κάνουμε αναφορά. Θυμάστε τότε που μας έλεγε ο προκάτοχος του κ. Δυστέρα, ο κ. Τσακίρης, ότι πρέπει να πάρουμε στην

0: Υπηρεσία ανακαταγραφή. Θυμάσαι που μας είπαν και στο πράσινο ότι πρέπει να πάρουμε την υπηρεσία ανακαταγραφή για να επιληφθούν.
1: Όλα καταγράφονται. Όλα καταγράφονται.
0: Τώρα πότε αντιμετωπίζονται, δεν ξέρουμε ότι καταγράφονται. Μάλλον ότι μας γράφουν. Το έχουμε καταλάβει.
1: Ότι μας γράφουν,
0: μας έχουν κυριολεκτικά γραμμένους.
1: Μας γράφουν αυτοί, τους γράφουμε κι εμείς.
0: Ναι. Μπα, εγώ δεν θέλω να γράψω κανένα, ξέρεις γιατί. Γιατί ακόμα και αυτό χαλάς κάποια ουσία.
1: Δεν χαλάω καμία ουσία. Ειδικά για πολιτικούς τους έχω γραμμένους κανονικά και με τον νόμο βάζω.
0: Ούτε τη μελάνη δεν θέλω να πετάξω. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Λονεδάκης κατέγραψε ο ίδιος την περίπτωση της Τρυπόλεως. Για να μην χάνει χρόνο, το έδωσε στις υπηρεσίες.
1: Έχει πολύ καλά, και γιατί εγώ θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, τώρα δεκαετία 2000 εκεί κτλ. Ο αείμνηστος ο Μάνθος Τζαστούδης τον έπαιρνε τηλέφωνο, γιατί τον παίρναμε από προβλήματα τότε στο ραδιόφωνο κτλ. Και αμέσως ο άνθρωπος τα κατάκα μέσα στη μέρα.
0: Αναφέρεσαι σε μια θητεία που δούλευαν όλοι, Νίκο. Δεν υπήρχε τότε δημοτικός σύμβουλος, δεν υπήρχε αντιπρόεδρος, δεν υπήρχε πρόεδρος, γιατί τότε στο βάρος του Δήμου ήταν και οι οργανισμοί, Νίκο. Ατέλειωτοι οργανισμοί. Έτσι, και πρόεδροι. Δούλευαν όλοι, Νίκο, και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής Τζανακούλη που στη θητεία το άφησε ένα μπαγιόκο βαρύ. Βέβαια το πήρε ο κύριος Καλογιάννης για να βοηθήσει τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα τα διεκδικήσει ποτέ πίσω τώρα και όλος που είναι και φύλλα προσκύμενος. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, Νίκο μου, άκου λίγο να σου πω, Νίκο, για να ξέρεις. Έχω δύο προγνώσεις καιρό. Προηγούμενα να σου πω τι μέρα είναι. Σήμερα είναι το Αγίου Αριστοκλέου του Πρεσβυτέρου του Ταμασού. Είναι Αγίας Αγρυπίνης. Αγρυπίνα, υπάρχει αυτό το όνομα, Νίκο. Της Αγίας Αγρυπίνης της Μάρτυρος και της Αγίας Λολίας Μάρτυρος. Τώρα Λολία, αλλιώς δεν μπορείς να πεις κάποια κοπέλα Λολία. Σου είπα την Ολυμπιακή ημέρα. Και επίσης, Νίκο μου, να σου πω ότι εγώ έχω δύο προγνώσεις καιρού σε εθνικό επίπεδο που λέει ότι θα έχουμε ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και 35 θερμοκρασία. Και από αύριο, Νίκο, με έρχονται βροχές και καταιγίδες. Κυρίως λέει, Νίκο, στα υπηρετικά.
1: Άντε ρε.
0: Ναι, Νίκο.
1: Γι'
0: αυτό τα λέω όλα αυτά. Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι λέμε εμείς τώρα. Πάμε εδώ και έχουμε 3η 23 Ιουνίου, ηλιοφάνεια κάργα 35 με 35,5 βαθμούς Κελσίου. Ζέστα. Τετάρτη αύριο, 24 του μήνα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σχεδόν έθριος καιρός, πάρα πολύ ωραία. 34 βαθμοί Κελσίου. 5η 25 Ιουνίου, παρακαλώ. Λοιπόν,
0: πώς λέει το 34, ωραίο καιρό. Θα μου πεις δεν ήρθε το 40, αλλά ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, προσγειώθηκα. Ναι,
1: από 37 και πάνω ζουρίζουν τα πράγματα.
0: Ναι, εγώ, Νίκο, δεν τον μπορώ. Από 30 και πάνω.
1: Λοιπόν, πάμε 5η τώρα, 25 Ιουνίου, παρακαλώ. Ηλιοφάνεια κάργα, 33 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου, παρακαλώ. Σχεδόν έθριος καιρός, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο 27 Ιουνίου, λοιπόν, το Σάββατο θα έχουμε και αεράκι, βλέπω εδώ μπουφοράκια, οπότε καταλαβαίνεις, ηλιοφάνεια μεν, αλλά έχει και μπουφοράκια, βλέπω 4-5 μπουφόρια κτλ. Ηλιοφάνεια κάργα, 32 βαθμοί Κελσίου το Σάββατο. Κυριακή 28 Ιουνίου, Λεβέντες, ηλιοφάνεια κάργα, αλλά με 5 με 6 μπουφόρια, οι παραλίες εδώ πέρα θα έχουμε και κυματάκια, να ξέρετε, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα σήμερα. Την Κυριακή που έχει τόσα μπουφοράκια πέφτει λίγο η θερμοκρασία και πέφτει κάτω από τους 30, 29 με 30 περίπου είχε την Κυριακή θα έχει.
0: Πολύ μ' αρέσει
1: η Κυριακή. Ηλιοφάνεια όμως κάργα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάμε τώρα στην επόμενη εβδομάδα που διανύουμε τις τελευταίες μέρες του πρώτου μήνα του φετινού καλοκαιριού με ηλιοφάνεια κάργα και την ερχόμενη Δευτέρα 29 Ιουνίου, αλλά με αρκετά μπουφοράκια, η θερμοκρασία 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτό μ' αρέσει πάντως, Νίκο, να ξέρεις.
1: Για να κοιτάξω και την κυρία Ντίνα εδώ πέρα να δω γιατί μιλάς για βροχές. Και εγώ βροχές αφιερωμένα το τέλος δεν έχει δεδομένο.
0: Ο Τσατραφίλιας ανέβασε ανάρτηση, λοιπόν, και λέω από αύριο βροχές και καταιγίδες.
1: Η κυρία Ντίνα εδώ πέρα λέει σήμερα να πούμε καθαρός καιρός μια χαρά. Αύριο η κυρία Ντίνα δίνει μια βροχούλα, λέει, αύριο το απόγευμα εδώ πέρα κάτι σε 6 ώρα τώρα.
0: Είδες, Νίκο. Αλλά ρε Νίκο, αυτές οι βροχές εγώ είμαι χαζή και δεν το καταλαβαίνω. Δεν ποτίζει τον κήπο.
1: Τι να ποτίζει. Τώρα έχει η κυρία Ντίνα εδώ πέρα μου λέει: έχει μια βροχή αύριο, Τετάρτη, 6 ώρα το απόγευμα. Μάλιστα.
0: Είδες.
1: Α, δούμε στο τέλος. Στο τέλος, γιατί.
0: Λοιπόν, έσκασε η βόμβα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο υπέγραψε.
1: Μα εγώ νόμιζα εδώ είπες ότι θα έλεγες για την άλλη την πόμπα που τον Αβραμόπουλο τον πάνε κατευθείαν.
0: Έχουμε και γι' αυτό να σου πει. Ναι. Κάτσε, δεν πήγα ακόμα.
1: Α, για την Αντετοκούνμπο που την ήξερα την Μπόμπα.
0: Ναι. Ναι. Στο Miami Heat.
1: Στους Miami Heat, ναι.
0: Ήταν 13 χρόνια στους Milwaukee, Νίκο.
1: Ναι.
0: Αλλά και τώρα πάει η Miami Heat. Κατέβηκαν λέει, ναι, πάρα πολύ, γιατί έπαιζε μόνος του μπάλα στο μπάσκετ του Milwaukee. Οι άλλοι λέει ήταν
1: καιρός για αλλαγή.
0: Second, third class, ας πούμε.
1: Καιρός για αλλαγή. Ναι, Miami Heat, ναι. Ναι. Ναι. Και είναι μια ομάδα που έχει.
0: Καλή θητεία να έχει το παλικαράκι μας. Είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί είναι και φιλάνθρωπος. Είναι και αλληλέγγυο σαν χαρακτήρα και είναι πολύ απλό παιδί και όπως όλη του οικογένεια. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, άκου να δεις, Νίκο. Είχαμε και χθες εδώ δύο θέματα. Καταρχάς, το πρώτο θέμα είναι ότι σήμερα συνεχίζει τη δίκη για τα Τέμπη, Νίκο. Στο επίκεντρο σήμερα τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη. Να δούμε αν θα υπάρχει, αν θα έχουμε πλάνα. Και εμφάνιση σήμερα των κατηγορουμένων. Είναι σημαντική μέρα, βέβαια. Τώρα είναι μεγάλη αίθουσα, Νίκο. Άδεια ήταν τις τελευταίες μέρες. Τώρα είναι μεγάλη αίθουσα. Τώρα όλοι αυτοί που φωνάζανε δεν χωράμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε, τώρα κάποιοι εξ αυτών γενναίοι λένε, είναι που φωνάζαμε λέει για την αίθουσα. Τώρα η αίθουσα λέει είναι άδεια κυριολεκτικά. Εντάξει, ήταν να γίνει ο ντόρος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια υπόθεση που μας απασχολεί σήμερα, η σοβαρή υπόθεση δίκη για τα Τέμπη. Και πάμε να δούμε τι περίεργα θα ζήσουμε άλλο στον τόπο μας. Ένα ζευγάρι, Νίκο, μια Ελληνίδα και ένας εξ Αλβανίας υπήκος, είχαν μετατρέψει δωμάτιο ξενοδοχείου, Νίκο, εδώ στη Λάρισα, σε οδοντιατρίο. Συνελήφθησαν χθες με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Δεν είχε κανείς από τους δύο πτυχίο οδοντιάτρου, Νίκο. Τουλάχιστον αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Και τι κάνανε, ήταν η Άγρα Πελατών, Νίκο, για οδοντιατρικές.
1: Μια εξαιρετική κυρία, ναι, τη βλέπω εδώ πέρα, 27 ετών Ελληνίδα και ένας άντρας, λέει, 34 ετών Αλβανός.
0: Κανείς δεν είχε
1: λεπτυχίο. Συνελήφθησαν σε ξενοδοχείο στη Λάρισα, καθώς έκαναν οδοντιατρικές πράξεις σε χώρο που δεν πληρούσε τις κατάλληλες υγειονομικές προϋποθέσεις. Μάλιστα, ναι, μάλιστα αμφότεροι δεν διαθέτουν πτυχίο οδοντιάτρου, τουλάχιστον αναγνωρισμένο στη χώρα μας, και φυσικά ούτε άδεια άσκησης επαγγέλματος, παρακαλώ.
0: Συνέχισε να δεις τι κάνανε.
1: Ύστερα από την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία και από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας, 27χρονοι και 43χρονοι συνελήφθησαν σε ξενοδοχείο της πόλης. Οι συλληφθέρες κατηγορούνται ότι έστελαν τους ασθενείς σε κλινικές στην Αλβανία με σκοπό να υποφεληθούν οικονομικά.
0: Α, μπράβο.
1: Χθες Δευτέρα, λέει, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε τη διενέργεια περαιτέρω αποκατάστασης έρευνας, ενώ οι ίδιοι μέσω του δικηγόρου τους αρνούνται την κατηγορία στον Παλαούρο κατευθείαν.
0: Έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα. Να πούμε, Νίκο μου, ότι τα δημοτικά τέλη, αυτή η μεγάλη πληγή και ειδικότερα. Άκου τώρα να σου πω. Στο μικροσκόπιο από τους δήμους μπαίνουν οι επιχειρήσεις για τα τετραγωνικά μέτρα. Κάποιες επιχειρήσεις, Νίκο μου, δηλώνουν, ξέρω εγώ, το ισόγειο. Δεν δηλώνουν κάποια τετραγωνικά του υπογείου. Έτσι, τώρα θα πρέπει να γίνει έλεγχος αν δηλώνουν όλα τα τετραγωνικά για να προσθεθούν στα αυξημένα δημοτικά τέλη τα έσοδα. Έλεγχος της ΚΑΔ. Τι άδεια έχουν, για ποιες δραστηριότητες είναι η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και έλεγχο στο τζίρο τους. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο βαθιά βάζουν το χέρι στις δικές μας τσέπες των ιδιωτών. Δηλαδή πώς θα μαζέψουν δημοτικά τέλη και κάνουν και έλεγχο ακόμα και στα τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή αν ένας επιχειρηματίας δεν έχει δηλώσει 5 τετραγωνικά μέτρα που είναι οι τουαλέτες του υπογείου, θα του κάνουν έλεγχο να τις δηλώσει και αυτές. Αυτά λοιπόν είναι η κατάντια μας. Πάμε όμως να μιλήσουμε για πράγματα πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσω δίνοντας τα χιλιάδες συγχαρητήρια. Τα χιλιάδες συγχαρητήρια, Νίκο. Όπως είπαμε και στην εκλογή του, στην επανεκλογή του, είναι ο μόνος ίσως πρόεδρος στην ελληνική επικράτεια συλλόγου, τόσο σημαντικού συλλόγου, ο οποίος είναι διαβίου, Νίκο. Δεν υπάρχει ανταγωνιστής και δεν είναι αυτό μόνο, αλλά και όπως ξέρουμε από το παρελθόν και σε κέρυες στιγμές, σε επικίνδυνες στιγμές για τα θέματα υγείας, πανδημίες, ιστορίες κλπ. Ήταν ο άνθρωπος που συνεβούλευε, Νίκο, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και ο λόγος του είχε και έχει και θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Είναι λίγα όταν πρόκειται για τον κύριο Γιανακόπουλο, τον Κωνσταντίνο Γιανακόπουλο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Τον χάσαμε. Ωραία, χάσαμε, δεν πειράζει, θα τον ξαναπάρουμε. Ναι. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, είναι ο άνθρωπος που πραγματικά τρέχει λίγο πριν από τα γεγονότα. Είναι ο άνθρωπος που πραγματικά η εμπειρία του καλά ως παιδίατρος διέπρεψε. και διαπρέπει, συνεχίζει να διαπρέπει, γιατί οι συμβουλές του και η εμπειρία του έχουν άλλη βαρύτητα. Αλλά πραγματικά εντάξει, δεν ξέρω αν μας άκουγε, δεν ξέρω πρόεδρε αν μας άκουγες για την παρουσίαση και την προσφώνηση. Αλλά αγαπητέ μας πρόεδρε, πολλά συγχαρητήρια για την επανεκλογή σου. Είπα λοιπόν, έκανα μια αναφορά ότι είσαι ο μακροβιότερος πρόεδρος ιατρικού συλλόγου στην Ελλάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, αλλά θέλω να πω και στους ακροατές σας πως οι γιατροί αποφάσισαν για μια ακόμα θητεία να τους εκπροσωπήσω. Προφανώς έχουν εκτιμήσει την μαχητικότητα, την αγωνιστικότητα, την παρουσία μου εν πάση περιπτώσει στην κοινωνία γενικότερα, και αυτό το εκτιμούν ιδιαίτερα. Γι' αυτό άλλωστε με εμπιστεύτηκαν στην παράταξή μας με εμένα επικεφαλής. Ακόμα μια θητεία στον ιατρικό συλλόγο.
0: Πάντως δεν νομίζω να υπάρχει ανταγωνιστής, δηλαδή να υπάρχει πρόεδρος ιατρικού συλλόγου περιφερειακού που να είναι πιο μακροβιότερος από εσάς, αγαπημένε πρόεδρε. Όπως επίσης, όπως ανέφερα, δεν ξέρω αν το ακούσατε, οι προτάσεις σας στην περίοδο ειδικότερα της πανδημίας ήταν αυτές που έδωσαν και την καθοδήγηση ακόμη σε πολλές περιπτώσεις, δεν λέω σε όλες, σε πολλές, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Δηλαδή, ο λόγος σας και η θέση σας και η τοποθέτησή σας πάντα και για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και για τη δική μας τοπική κοινωνία, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
2: Ναι, νομίζω ότι οι παρεμβάσεις μας σε υγειονομικές κρίσεις, όπως ήταν της COVID, ήταν καθοριστικοί και για την περιοχή μας, αλλά και για το Πανελλήνιο, μιας και εκείνη την περίοδο ήμουν και εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Επίσης, και η υγειονομική διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, νομίζω ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Η εποπτεία μας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και η συνεργασία των δύο αυτών για την καλύτερη, να το πω έτσι, αποκατάσταση
0: έτσι
2: της υγείας των τραυματιών, καταλαβαίνετε ότι είναι κοινωνικά φαινόμενα τα οποία δεν περνούν απαρατήρητα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. Και επίσης ένα άλλο, μαζί με τις ευχές για μια υπέροχη θητεία και δημιουργική, όπως μας έχετε συνηθίσει, είναι το γεγονός ότι βλέποντας όλους τα εκλεγμένα μέλη, έχετε και παραδοσιακά στενούς συνεργάτες, αλλά είδαμε και πάρα πολλούς νέους επιστήμονες γιατρούς να αγκαλιάσουν το συνδυασμό και να συνειδητοποιήσουν μαζί σας.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε πίσω παρακαταθήκη στους νέους, η νέα γενιά. Είναι αυτή σήμερα η οποία ταλανίζεται πραγματικά. Μπράβο. Και από το brain drain και από την εξωθένωση, το burnout. Καταλαβαίνετε έτσι λοιπόν ότι θα πρέπει να τη φροντίσουμε, γιατί η νέα γενιά γιατρών είναι το μέλλον της χώρας. Αν δεν φροντίσουμε το μέλλον μας, τότε είμαστε χαμένοι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε τώρα. Χθες μας προλαμβάνεται, αυτό λέω πάντα, η ανακοινώση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας είναι ένα βήμα μπροστά. Είχαμε κάνει μία συζήτηση εδώ με τον Νίκο και λέγαμε αν τελικά η τοπική κοινωνία, αν τελικά ο Δήμος και άλλες υπηρεσίες έχουν κάνει την κονοποκτονίαση, το πρόγραμμα αυτό που επιβάλλεται, ειδικότερα σε περιοχές που όπως η Λάρισα που έχουν το ποτάμι μέσα στον ιστό της, αν έχει γίνει αυτό και αν έχει προχωρήσει. Και τσούπα έρχεστε εσείς και μας πάτε ένα βήμα πιο πέρα, βγάζετε ανακοίνωση σαν ιατρικός σύλλογος και για τον ιό του, για την προστασία από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που στην ουσία είναι κουνούπι, έτσι δεν είναι, πρόεδρε?
2: Είναι τα κουνούπια, και νομίζω ναι, ότι οι αεροψυχασμοί οι οποίοι ανήκουν στην αυτοδιοίκηση, γιατί εκεί δεν μπορεί να παρέμβει ο πολίτης, νομίζω βάσει προγράμματος πρέπει και γίνονται κάθε χρόνο.
0: Τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται, οφείλω να σας πω, αγαπητέ πρόεδρε.
2: Δεν γίνονται. Εγώ είχα την εντύπωση ότι γίνονταν γι' αυτό. Και
0: όχι, σε κάποιες περιοχές είδαμε ένα πρόγραμμα στο ύψος του Μεζούρλου.
2: Ναι, με την πληροφορία σας.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να γίνονται οι αεροψυχασμοί. Βεβαίως με κάποια επιστημονικά δεδομένα, όχι στην τύχη.
0: Και βεβαίως με ειδικά.
2: Αυτό είναι αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης, νομίζω, της περιφέρειας. Δεν είμαι και σε
0: είναι μια εμπλοκή περιφέρειας και δήμος, ανάλογα την περιοχή.
2: Η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν είναι και τόσο συχνή. Να καταλάβετε δηλαδή ότι κάτω από το 1% των ανθρώπων.
0: Έχουμε θέμα με το τηλέφωνο και πάνω στα καλύτερα. Θα κάνει προσπάθεια ο Νίκος. Ναι, για να σας πω εγώ λοιπόν τις άλλες ειδήσεις όπως θα τα προλάβουμε. Δεν φταίει ο άνθρωπος τώρα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τι βλέπω τώρα, τι διαβάζω. Την δήλωση της κυρίας Κούφο-Νικολάκου, κρατήστε το όνομα, είναι το δεξί χέρι του κυρίου Τσίπρα στην Ελλάς, η οποία αντί να γλεντήσει τη δήλωση του στελέχους του Ελλάς ότι πρέπει να φορολογηθούν οι έχοντες, δηλαδή όσοι έχουν μεγάλα σπίτια, μεγάλα αυτοκίνητα, κότερα που τρέχουν, δηλαδή παιδιά μας γλεντάνε. Επιστρέφουμε όμως στον αγαπημένο μας πρόεδρο. Ναι, πρόεδρε, στα καλύτερα κοπήκαμε. Εκεί που μας λέγατε ότι
2: γιατί
0: το ένα.
2: Ακριβώς,
0: ναι, ναι, το 1% μας είπατε, ναι.
2: Κάτω από το 1% να σου, και μάλιστα όταν σου μπορεί να παρουσιάσουν από το κεντρικό νευρικό σύστημα συμπτώματα, μηνυκίτιδα.
0: Τα οποία είναι επικίνδυνα, έτσι δεν είναι, πρόεδρε.
2: Είναι επικίνδυνα, βεβαίως. Χρειάζεται νοσηλίαση νοσοκομείο και τα άτομα τα οποία είναι ηλικιωμένα ή έχουν υποκείμενα νοσήματα βεβαίως νοσούν βαρύτερα. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η μετάδοση γίνεται από μολυσμένα κουνούπια τα οποία μολύνονται από τα άγρια πτηνά τα οποία έρχονται από την περιοχή του Νείλου. Γι' αυτό και.
0: Καλά, και εμείς εδώ πέρα πώς έχουμε τόσα κρούσματα, έχουμε τέτοια πτηνά εδώ στον τόπο μας για να μπορούν να μας.
2: Έρχονται τα πτηνά και ευτυχώς που. Μόνο από τα πτηνά γίνεται, τα μολυσμένα γίνεται η μετάδοση. Δηλαδή από άνθρωπο ο οποίος νοσεί δεν μπορεί να μεταδώσει ούτε σε κουνούπι για να μεταδοθεί σε άλλον άνθρωπο, αλλά ούτε και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται, ναι, δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα δηλαδή. Ναι.
2: Τόσο εύκολα και περιορίζεται. Πέρα από αυτά όμως, εμείς ως πολίτες θα πρέπει να πάρουμε τα προστατευτικά μέτρα.
0: Αυτά θέλω να σας ρωτήσω.
2: Τα ατομικά, έτσι, με σίτες στα παράθυρα, με κίτρινους λαμπτήρες τη νύχτα αν έχουμε εκεί στην αυλή, να μην έχουμε στάσιμα νερά, να μην έχουμε φυτικές πολύ πυκνές και να ποτίζουμε το πρωί και όχι τη νύχτα, εντομοποιητικά είτε δέρματος είτε με διάφορα σπρέι, προσοχή στα μικρά παιδιά γιατί θα πρέπει να είναι ειδικά εντομοποθητικά για παιδιά. Μάλιστα. Και για βρέφη.
0: Α, και σε αυτό πρέπει να προσέξουμε ποια εντομοποθητικά προτιμούμε, έτσι δεν είναι, να προσέξουμε, ναι, αυτά που έχουν ασφάλεια. Όπως
2: ακριβώς
0: είπατε και για τον ψεκασμό, ναι.
2: Ναι, πρέπει να είναι επιστοποιημένα.
0: Ασφαλή, έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να είναι ασφαλή, να φορούμε ρούχα τα οποία να καλύπτουν τα γυμνά μέρη, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλά κουνούπια. Αυτά είναι τα μέτρα τα κλασικά που γνωρίζει ο κόσμος.
0: Μου έκανε εντύπωση, πρόεδρε, που μιλήσατε στην ανακοίνωση. Είστε πάρα πολύ ευρία ανακοίνωση ότι μπορούν να μολυνθούν άνθρωποι που φορούν σκούρα ρούχα, οι έγκυες που έχουν μια ευαισθησία, άτομα που είναι με μια φλεγμονή, δηλαδή ομάδα αίματος ρέζους μηδέν. Δηλαδή, μας δώσατε τόσες οδηγίες που πρέπει αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων, οι ευαίσθητες ομάδες, για να. Τα τσιμπήσει ένα κουνούπι.
2: Προσέχω περισσότερο.
0: Είναι, ναι.
2: Βλέπετε ότι είναι σε μια παρέα κάποια άτομα τα οποία, να το πω έτσι.
0: Είναι τα προσφυλία των κουνουπιών, ναι, ναι.
2: Και άλλα άτομα δίπλα, ναι, δεν παθαίνουν τίποτα. Έτσι. Ναι. Ο υδρότας όταν μυρίζει, έτσι το κουνούπι μπορεί να μυρίσει.
0: Θέλει και καθαρό σώμα, έτσι.
2: Ακριβώς, από 50 μέτρα μακριά. Λοιπόν, έτσι λέει, λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί. Καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί οι προδιαθετικοί, να το πω έτσι, παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη.
0: Να, για να
2: έχουμε την.
0: Τώρα θα τα λέμε και το τσίμπημα, και μόνο το τσίμπημα του κουνουπιού, το απλό τσίμπημα, είναι πολύ ενοχλητικό. Πρόεδρε, σε πάρα πολλούς ανθρώπους δημιουργούν και φοβερά αλλεργιακά, δηλαδή πρίζεσαι, βγαίνει να. Καρούμπαλο που λένε να μας τσιμπήσουν κουνουπί.
2: Ναι. Πέρα από την τοπική αλλεργία, καμιά φορά κάνουν και γενικευμένοι, ή όταν κάποιο. Ταξίνι, είναι εύκολο να τα σημεία αυτά να μολυνθούν με σταφυλόκοκο του δέρματος, έτσι. Και μετά να έχουμε
0: άλλα παρατράγωδα, έτσι.
2: Παρατράγωδα, έτσι, να μιλήσουμε λίγο λαϊκότερα. Λοιπόν, χρειάζεται προσοχή.
0: Αγαπημένο μου πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε πάντα δίπλα μας. Ξέρετε, είστε και καλά. Την εκτίμηση και το σεβασμό προς το πρόσωπό σας.
2: Είναι αμοιβαίος ο σεβασμός και η εκτίμηση.
0: Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να σας ευχηθώ όχι μια θητεία, πολλές ακόμα θητείες, γιατί και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο τέτοιους ανθρώπους τους χρειαζόμαστε.
2: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά, αγαπητέ μου πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εσείς να είστε καλά όλοι σας.
0: Είναι πολύ ευγενής και είναι ιδιαίτερος επιστήμονας, αλλά και πολύ, ξέρεις ότι ακόμα συμβουλεύει τους ασθενείς του ως παιδίατρος, έχει διαπρέψει, δεν υπάρχει δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, μούδιασμα στο μαξί μου, δεν γινόταν να μην δεν στο πω. Μούδιασμα στο μαξί μου μετά το Ευρωπαϊκό
1: Επιτελείο
0: Σύλληψης για τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τα 73 χιλιάρικα ευρώ, δηλαδή ευρουλάκια, και η επίμαχη ΜΚΟ, στην οποία τον κάνανε πρόεδρο, όπως ήταν και άλλοι μαζί, και αυτό το ενέκρινε και η Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν. Και αυτά τα χρήματα ήταν αμοιβές που πήρε, τις οποίες δήλωσε και στην εφορία ως εργαζόμενος αυτή τη ΜΚΟ και ως διορισμένος πρόεδρος. Ναι, θυμάσαι, είναι για το Κατάρ Γκέιτ, θυμάσαι, με την Εύα την Καϊλή και τι είχε γίνει.
1: Όχι, δεν θυμάμαι, όλα
0: και αυτή
1: είναι
0: η οικοθόθηκε, τα είχαμε τους τώρα, έτσι.
1: Ναι, όλοι αθώοι.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι είναι νόμιμη και εκλεγμένη συμμετοχή μου στη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Ζητά από τη Βουλή, Νίκο, να έρθει άμεσα η ασυλία του. Και όχι μόνο ζητάει αυτό, αλλά δεν σε είπα και τι είπε. Να σε πω και τι είπε, Νίκο. Είπε κιόλας ότι εγώ, λέει, θα κάνω μήνυση στα ελληνικά δικαστήρια αυτούς που μου λένε εμένα ότι είμαι μπλεγμένος και ότι έχω υπεξαιρέσει τα 73 χιλιάρικα μέσω της ΜΚΟ. Ναι. Το δίνει, λοιπόν, άκου, Βασίλη, το δίνει. Δεν το παίρνουν, γιατί είναι τόση βαρύτητα η παρουσία του. Το ξέρω από πάρα πολύ κοντά αυτό, γιατί το ξέρω και σαν μέλος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του, έχει πάρα πολύ βαρύτητα και βέβαια έχει και ισχυρή τοποθέτηση, γιατί είναι πανταχού παρών. Δεν είναι ένας ο κύριος Γιαννακόπουλος ένας πρόεδρος που απλά κάθεται στην καρέκλα και απολαμβάνει. Δουλεύει πάρα πολύ για αυτή την καρέκλα. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα να δείτε. Ακούστε τώρα να δείτε. Έχω πάρα πολλά θεματάκια να συζητήσουμε σήμερα, αλλά θα γλεντήσουμε, γιατί αυτοί μας γλεντάνε, να τους γλεντήσουμε και εμείς σήμερα. Θα γλεντήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη σε live. Το έκανε το live, Νίκο, που λέγαμε χθες, ο κύριος Γεωργιάδης με τον Καζελάκη και τον Μάγκβεθ, το σύζυγό του.
1: Άντε, καλέ.
0: Το έκανε με θέμα την υγεία, Νίκο. Είπανε τι είπανε. Ο Τάιλερ, εντάξει, φάνηκε πολύ λίγο σε αυτή τη συζήτηση, γιατί την παρακολούθησα. Αλλά τους γλέντισε ο Γεωργιάδης. Του λέει κάποια στιγμή, κοίταξε, μην ανησυχείς, του λέει. Αυτά όλα έχουν βγει στην επιφάνεια. Αν πάθεις ποτέ τίποτα, που εύχομαι να μην πάθεις, του λέει βέβαια, λέει στον αγαπημένο Κασελάκη, μην ανησυχείς, θα σε φροντίσουμε εμείς. Το δημόσιο σύστημα υγείας. Και έδωσε και παράδειγμα την περίπτωση της κυρίας Μητσοτάκη, της κυρίας Μαρέβας, που ευχαρίστησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πρόβλημα που αντιμετώπισε, της υγείας της σοβαρό. Αναφέρθηκε στην περίπτωση του κυρίου Μιλωνάκη, που η αντιμετώπιση από τους γιατρούς ήταν τέτοια που είναι σε πλήρη αποκατάσταση σήμερα.
1: Ναι, δεν αναφέρθηκε όμως στην κυρία Τασούλα, στην κυρία Νίκη, στην κυρία Δήμητρα, στην Κική κτλ.
0: Γιατί μονίμως πρέπει να με προσγειώσεις? Άσε με να πετάω στα συνεφάκια. Μου. Μα είπα, μας γλεντάνε, δεν κατάλαβες τι είπα, ότι ας τους γλεντήσουμε κι εμείς. Ναι, έχουμε και άλλα γλέντια τη συζήτηση. Καλά, δεν σου λέω τώρα, γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις.
3: Αλλά
0: την παρακολούθησε τη συζήτηση Ρωμανού με Μαργαρίτη, το Πασόκ. Ρωμανός διευθυντής
1: εκεί πέρα που του είπε ένας να πας στην εκπομπή με την Ανίτα Πάνια και να κάνεις το.
0: Τον τραγουδοποιό. Ναι, τον τραγουδιάρι. Τον τραγουδιάρι, ναι. Άντε.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
6: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
7: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
8: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
7: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
9: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
10: Πω πω, νοστιμιά.
11: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
10: Όχι και ένα.
11: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
10: Έχω φάει.
11: Σιγά.
10: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
11: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
10: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
12: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
13: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
12: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
13: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
14: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
14: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού, επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 2123 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Έλα παιδιά. Έλα καλό πράγμα. Τι ζούμε ρε Νίκο. Έλα καλό πράγμα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, να κάνουμε τον περιπατό μας, μιας και ήταν πολύ διασκεδαστικό το διάλειμμά μας για μένα και τον Νίκο. Γελάσαμε Νίκο, δεν γελάσαμε? Γελάσαμε. Γέλαγα εγώ λέει πολύ, γέλαγαν και αυτοί με μένα, το ξέρεις αυτό? Λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, ο ωραίος μας περίπατος ξεκινάει από την είσοδο της πόλης. Εγκαταστάσεις Γκουνέλλας. Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας είναι ο πρέσβης στο χώρο του εξοπλισμού καταστήματος, γιατί όπως σας το θυμίζω καθημερινά, είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου. Είτε λοιπόν θέλετε να στήσετε, να επεκτείνετε, να ανανεώσετε ή να επισκευάσετε τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, έχετε μία και μοναδική λύση. Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Ακούστε με και δεν θα χάσετε. Συνεχίζουμε τον περίπατό μας και φτάνουμε και στην είσοδο της πόλης από την οδό Βόλου, όπου βρίσκεται Βόλου 11, ο όμιλος Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Είναι οι καινούριες εγκαταστάσεις που όσοι δεν τις έχετε δει καλόν θα κάνετε, είναι η έκθεση των επιχειρήσεων. Γιατί οι εγκαταστάσεις του ομίλου Γουλιών είναι τεράστιες και πέριξ της πόλης. Αλλά εκεί είναι το εκθετήριο. Κυριολεκτικά αγαπητοί μου φίλοι, όταν λέμε περιφράξεις Γουλιώνη, εννοούμε ασφάλεια και εγγύηση για τις επόμενες γενιές της περιουσίας σας. Λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης, ο μέτρος στο χώρο των περιφράξεων, από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Και λίγα λέει. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Για άμεση ανταπόκριση, για τις καλύτερες τιμές της αγοράς και σοβαρή δουλειά που είναι εγγύηση της περιουσίας σας. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Μένουμε στον όμιλο Γουλιώνη και συνεχίζουμε με την Τριαδρία, τον Γιώργο και τον Αλέξανδρο Γουλιώνη, και πάμε στα τρυφερά μας. Pet Market του Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας, μα ό,τι κατοικίδιο και αν έχουμε αγαπητοί μου φίλοι, τα πάντα όλοι σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού, αλλά και τέλος δωρεάν συμβουλές. Το μόνο που σας ζητώ είναι να κάνετε μια επίσκεψη Βόλου 11, περιφράξεις Γουλιώνη, και Βόλου 11, Pet Market του Γουλιώνη. Χάνετε όσοι δεν κάνετε ένα περίπατο για να δείτε γιατί σας λέω. Συνεχίζουμε και πάμε στις γεύσεις. Στο χορό των γεύσεων, κέτριν καψιόχας. Όταν λέμε κέτριν καψιόχας, μιλάμε για ένα μοναδικό κέτριν για όλη τη Θεσσαλία. Ο Γρηγόρης, η Εύη Καψιόχα και τα υπέροχα παιδιά τους είναι μια μεγάλη αγκαλιά για όλους τους πελάτες που θα προστρέξουν για τις υπηρεσίες τους. Είτε θέλετε να κάνετε το γάμο σας στη βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, είτε θέλετε να φιλοξενηθείτε στα δύο κτήματα, κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερέ, είτε στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, τρέξτε, κλείστε ραντεβού γιατί είναι άριστο στην ποιότητα, στις γεύσεις, στις υπηρεσίες, στα χαμόγελα. Το μότο της εταιρείας είναι ένα και μοναδικό. Θέλουμε οι πελάτες να φέρουν πάντα ευχαριστημένοι. Ο ανταγωνισμός δεν έχει μέτρο. Είναι το νούμερο ένα στο χώρο της υποστήριξης του catering. Και μένουμε εδώ γιατί όπως σας προσφώνησα, θα έχουμε κοντά μας άλλον ένα υπέροχο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο, Νίκο, ξέρεις τι, εγώ τον Δημήτρη Τελεριδάκη, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον γνώρισα μέσα από την πολιτική του τοποθέτηση. Αν και είναι έγκριτος επιχειρηματίας, άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη, καταλαβαίνεις θέλω να πω. Δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, γι' αυτό και τα έχει δώσει όλα. Είναι μάχημος.
1: Και το κυριότερο από όλα είναι ότι είναι στο πόδι από τα χαράματα.
0: Έτσι. Λοιπόν, και ξέρεις τώρα να εξυπηρετήσεις μια τεράστια πόλη που φιλοξενεί καθημερινά πάνω από 300.000 κατοίκους και επισκέπτες. Να εξυπηρετήσεις τα χωριά, τα οποία και γι' αυτά έχει την ευθύνη, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και ας το φωνάζουμε και ας ζητούμε. Και επίσης εμένα μου κάνει την εντύπωση το γεγονός ότι χθες, σας είπα και το πρωί, σας είπα αγαπητές μου φίλες και φίλοι, είχαμε μία αναφορά χθες για έναν συμπολίτη μας ο οποίος δεν έπραξε τα δέοντα, δεν ειδοποίησε την υπηρεσία ότι πέταξε, κλάδεψε τα δέντρα του, τα έκοψε και τα πέταξε στο πεζοδρόμιο.
1: Κούτσουρα, Βάσο, κούτσουρα.
0: να γίνει εστία μόλυνσης. Και ξέρω μόλι και σας το είπα ότι πρέπει να καλείτε 2, 4, 10, 6, 80, 200 και 209 μου είπε ο αντιδήμαρχος για να καταγραφεί το έτοιμά σας, έτοιμα για να επιληθεί η υπηρεσία. Παρά τα αυτά μου τηλεφωνεί Νίκο το μεσημέρι, δηλαδή ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος. Έτσι και μου λέει εγώ ήδη το έχω καταγράψει αλλά σας ενημερώνω ακόμη δεν έχει γίνει κάποιο αίτημα από τους ενδιαφερόμενους. Πώς να μην χειροκροτήσεις. Αγαπητέ αντιδήμαρχε, αγαπητέ κύριε Δημήτρη Λονιδάκη, αντιδήμαρχε Καθαριώτας, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Καλημέρα κυρία Οικονόμου, στους ακροατές μας, καλημέρα σε εσάς, ο υπέροχος συνεργάτης σας. Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια. Προσπαθούμε καθημερινά για να φανούμε αντάξει των προσδοκιών του λαρισαϊκού λαού.
0: Υπερβάλλετε αυτόν, οφείλω να πω, κύριε Λονιδάκη, και είστε παράδειγμα προς μίμηση ή σε άλλες περιπτώσεις προς αποφυγή. Καταλαβαίνετε, το εννοώ ειρωνικά, γιατί κάποιοι που εργάζονται είναι κακό παράδειγμα για αυτούς που είναι ταμπέλιδες.
2: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να στεκόμαστε αντάξει των προσδοκιών, όπως είπα και πιο πριν, να πράττουμε αυτό που πολλοί το θεωρούν αυτονόητο. Και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, πραγματικά την δυνατότητα που μας έδωσε ο λαός της Λάρισας να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σίγουρα κάνουμε λάθη, είναι αδιανόητο να μην δεν κάναμε λάθη, πάντως στο κλείσιμο της μέρας αυτό που θα πρέπει να μένει είναι η προσπάθεια.
0: Έτσι.
2: Και πραγματικά αρχής γενομένης από τον Δήμαρχό μας θεωρώ ότι όλη η δημοτική ομάδα καταβάλει και βρίσκεται στο πλάι των δημοτών μας.
0: Μπράβο. Να σας πω, αντιδήμαρχε, επειδή χθες κάναμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης και θα ήθελα έτσι να την ακούσουν και οι ακροατές μας. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας της περιοχής, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που εκμεταλλεύονται τις υπηρεσίες, όπως αυτοί που κάνουν, ας πούμε, μέσα από το πρόγραμμα που μου είπατε, ανακαινίζω, εξοικονομώ κλπ. Πετούν μπάζα πράγματα χωρίς να έχει αναλάβει σε κάθε περίπτωση εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης την ευθύνη του να μεταφέρει σε συγκεκριμένο χώρο αυτά. Δυστυχώς υπάρχει αυτό σαν πρόβλημα τελικά στην πόλη μας. Καταστρατηγείται δηλαδή η αρμοδιότητα της υπηρεσίας.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο πραγματικά και το λέω με τα λύπης μου αυτό. Η δική μας η γενιά έχει χάσει το νόημα της ορθής διαχείρισης απορριμμάτων, της περιβαλλοντολογικής συνείδησης και ευτυχώς η νέα γενιά, και επιτρέψτε μου να το πω και να το συγχαρώ, δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια διαφορετική προσήλωση και στο κομμάτι της περιβαλλοντολογικής συνείδησης αλλά και στο κομμάτι το να μην δημιουργώ πρόβλημα στον γείτονά μου. Δηλαδή να μην κάνω στον διπλανό μου αυτό που δεν θέλω να κάνουν σε εμένα. Δυστυχώς, όπως προείπα, η δική μας η γενιά το έχει χάσει, έχει χάσει αυτές τις έννοιες.
0: Τις ευαισθησίες, έτσι.
2: Δυστυχώς
0: και
2: είναι μεγάλο
0: και
2: το
0: πολιτισμό. Ναι.
2: Είναι μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που διαχειρίζονται λάθος τα απορρίμματά τους.
0: Τα πετούν από τον μπαλκόνι κάτω.
2: Αξιώνουν από την υπηρεσία καθαριότητας να αναλάβει την αποκομιδή μιας ανακαίνησης που έχουν κάνει. Όταν το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, η υποχρέωση της υπηρεσίας καθαριότητας είναι να ανταποκρίνεται στα μικρά ζητήματα, σε αυτά που μπορεί πραγματικά να ανταποκριθεί. Πιστέψτε με, και χωρίς να θέλω να είμαι υπερβολικός, καθημερινά δεχόμαστε πάνω από 250 αιτήματα για κλαδιά, για μπάζα και για ουγγώδη.
0: Είναι μεγάλη πόλη, έχετε
2: αντικείμενα.
0: Δίκιο. Έχετε
2: Οπότε δίκιο. Αντιλαμβάνεστε για πόσο φόρτο εργασίας μιλάμε, όταν και σε μια περίοδο που όλες οι υπηρεσίες, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες μιλάνε για υποστελέχωση. Παρά τα αυτά θεωρώ ότι καταβάλλετε κάθε προσπάθεια και το μόνο που επιζητάμε από τους συνδημότες μας είναι να ενδιαφέρονται και πραγματικά να νοιάζονται για το τι θα κάνουν το απόρριμμά τους και πραγματικά να έρχονται σε μια επικοινωνία με την υπηρεσία. Έχουμε ένα πολύ καλό τηλεφωνικό κέντρο. Θεωρώ ότι ανταποκρινόμαστε στο μέγιστο των τηλεφωνημάτων παρά τον μεγάλο όγκο. Παρά τα αυτά όμως, ξέρετε, όσο τέλεια επανδρομένη και να είναι μια υπηρεσία καθαριότητας, όταν δεν συμβάλλει ο ίδιος ο δημότης, δυστυχώς δεν μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα των αποτελεσμάτων.
0: Να κάνω όμως μια ερώτηση, αγαπητέ μου αντιδήμαρχε. Είναι και κάποια πράγματα που νομίζω ότι και ο κανονισμός υποστηρίζει. Να επιβληθούν κάποια πρόστιμα, δηλαδή κάποιος που δεν σηκώνει το καπάκι του κάδου και πετάει τα σκουπίδια του, με ό,τι αυτό γίνεται. Έρχονται τα δέσποτα, τα ανοίγουν τις σακούλες, γίνεται μια εστία μόλυνσης. Μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή, γιατί εγώ είμαι πολύ της φιλοσοφίας του καρότου και του μαστιγίου, μήπως θα έπρεπε να επιβληθούν κάποιες κυρώσεις σε κάποιους συμπολίτες μας που είναι κατά συνείδηση βρωμιάριδες, έτσι να το πω, μα.
2: Ναι, στα πλαίσια αυτά και επειδή ήδη το έχουμε εντοπίσει και πάντα μιλώντας μετά και κρίνοντας μετά και από την υποστελέχωση την οποία έχουμε εντοπίσει, έτσι. Γιατί ξέρετε το προηγούμενο διάστημα για να εφαρμοστεί ο κανονισμός καρδιοφαριότητας και να επιβληθούν πρόστιμα θα έπρεπε να τα επιβάλλει η Δημοτική Αστυνομία. Εμείς προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε αυτό και πραγματικά και εγώ είμαι του μαστίγιου και του καρότου.
0: Έτσι,
2: στην ίδια λογική είμαι και εγώ.
0: Μα έτσι μόνο μπορείς να ασκήσεις διοίκηση. Έτσι.
2: Ήδη έχουμε ξεκινήσει την επικυρωποίηση του κανονισμού καθαριότητας προκειμένου πλέον οι επόπτες της υπηρεσίας καθαριότητας να έχουν τη δυνατότητα να βεβαιώνουν παραβάσεις οι οποίες άπτονται στο κομμάτι της καθαριότητας.
0: Α, μπράβο. Αυτό που λέτε θα είναι σωτήριο.
2: Είμαστε σε μια διαδικασία επαναξιολόγησης, επαναπροσδιορισμού. Το επόμενο διάστημα θα περάσει από την νομική υπηρεσία του Δήμου, θα τεθεί προς διαβούλευση, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι στις αρχές του φθινοπόρου να ξεκινήσουμε να το εφαρμόζουμε. Ήταν ένας κανονισμός καθαριότητας ο οποίος έχει περάσει πλέον της 20ετίας, ο οποίος επικαιροποιηθεί την προηγούμενη φορά. Οπότε
0: τότε είχε 40 και 50 υπαλλήλους η Δημοτική Αστυνομία, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη και πόσο επιβεβλημένο είναι πλέον να προβούμε στην επικαιροποίηση του κανονισμού καθαριότητας
0: και μια
2: προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε.
0: Και μία τελευταία ερώτηση. Κάποιοι εδώ καταγγέλουν, ήδη τώρα μας έχουν στείλει κάποια μηνύματα, ότι δεν γίνεται καθαρισμός των κάδων. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα που γίνεται καθαρισμός και πλήσιμο και αντικατάσταση των κάδων, αλλά δεν γίνεται επιτόπου. Αυτό ισχύει ή δεν ισχύει?
2: Ήδη από την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή μετά το Πάσχα, το πλήσιμο των κάδων γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε 20-25 μέρες.
0: Α, μπράβο, ανάλογα, καλά το ήξερα, ναι.
2: Ανάλογα και με την επάρκεια των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι ειδικά στο κομμάτι των κάδων είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχουν σπασμένοι κάδοι, αλλά ακόμη και να υπάρχουν η υπηρεσία ανταποκρίνεται άμεσα. Ή σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος από τους δημότες, ο οποίος έχει διαχειριστεί λάθος τα απορρίμματά του και τα έχει πετάξει από πολύ νωρίς μέσα ή έχει πετάξει μια κατηγορία σκουπιδιών, η οποία ξέρετε αμέσως την επόμενη στιγμή ξεκινάει η ζήμωση και προκαλεί μυρωδιά.
0: Σωστά.
2: Είμαστε στην διάθεση να πάμε να αντικαταστήσουμε τον κάδο, να τον πάρουμε στο αμαξοστάσιο να πληθεί πολύ καλύτερα, προκειμένου να ξαναβγεί έξω όπως πρέπει να βγει. Και ξέρετε, επειδή πολλοί συνδημότες μας γκρινιάζουν, λέει είχα καινούριο κάδο, ήρθε ένας παλιός μπροστά μου, γιατί έγινε αυτό. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τους δημότες ότι πάντα στη διάρκεια του χτισήματος του κάδου έρχεται ο κάδος της προηγούμενης θέσης. Γιατί στη διάρκεια αυτή που μεσολαβεί από τον ένα κάδο στο άλλον, το πλυντήριο πλένει τον κάδο.
0: Λογικό είναι αυτό. Οι κάδοι είναι για όλο το Δήμο. Δεν είναι για τον έναν πολίτη που θέλει καινούριο ή παλιό. Καθαρό κάδο να έχει και εσύ είναι και πιο παλαιός. Και μια τελευταία από μένα ερώτηση, αγαπητέ μου αντιδήμαρχε. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους σε κοινόχρηστους χώρους. Μπροστά σε πλατιούλες ή εκεί που βρίσκουν νίσκιο, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά και ειδικότερα περιφερειακά και τις πόλεις. Καταλαβαίνεις, αντιδήμαρχε, αγαπημένε μου, για ποια περιοχή μιλάω. Και πετούν από το αυτοκίνητό τους τα χίλια μύρια σκουπίδια. Αυτά μαζεύονται στο πεζοδρόμιο και γίνεται μια δεύτερη εστία μόλυνσης. Τι πρέπει, τι συμβουλεύετε με τη γνώμη σας και με την εμπειρία σας, τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες που βλέπουν αυτό το χάλι, πώς πρέπει να συνετίσουν κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν την παιδεία, δεν έχουν την κουλτούρα, δεν έχουν τον πολιτισμό μέσα τους να σέβονται τον συμπολίτη τους.
2: Εμείς ήδη από πέρσι εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα καθαρισμού του επαρχιακού δικτύου. Δηλαδή, να σας πω ότι πέρσι προβήκαμε στην ενέργεια αυτή, στη δράση αυτή δύο φορές, μία στις αρχές καλοκαιριού και μία στις αρχές του χειμώνα, και περιττώ να σας πω ότι από τα 80 χιλιόμετρα μαζέψαμε 30 τόνους σκουπίδια.
0: Μπράβο,
2: 30 τόνους σκουπίδια, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μπουκαλάκια του νερού, ποτηράκια του καφέ, κουτάκια αναψυκτικού, που καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν και ιδιαίτερο
0: βάρος. Σακουλάκια από κουρασάν, από τσίπς, ναι.
2: Δεν έχουν ιδιαίτερο βάρος, οπότε αντιλαμβάνεστε για πόσο μεγάλες ποσότητες μιλάμε. Είναι κρίμα και πραγματικά χαίρομαι που οι νέοι άνθρωποι, οι μικρότερης ηλικίας άνθρωποι, έρχονται πολλές φορές να συνετίσουν εμάς τους μεγαλύτερους, που ελαφρά την καρδία κατεβάζουμε το παράθυρο και πετάμε οτιδήποτε θεωρούμε ότι είναι άχρηστο. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία ήδη ξεκίνησε πάλι φέτος την πρώτη δράση του καθαρισμού του επαρχιακού δικτύου.
0: Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και μια... και μία επιστολή στα οχήματα που βλέπουμε σε περιοχές που μολύνουν τόσο πολύ το τοπίο, γιατί είναι και σε κατοικημένες περιοχές, δεν μόνο ο επαρχιακός δρόμος, αγαπημένο μου αντιδήμαρχε, υπάρχουν και πολύ κατοικημένες περιοχές που είναι πολυσύχναστες και όλες, και υπάρχουν 10-15 ασυνείδητοι οδηγοί οι οποίοι έχουν μόνιμη φιλοσοφία να πετούν από το παράθυρο του αυτοκινήτου στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο τα σκουπίδια τους. Μήπως θα έπρεπε να γίνει μια καμπάνια να ξυπνήσουμε, να αφυπνήσουμε τους συμπολίτες, να αποκτήσουν κουλτούρα και πολιτισμό και σεβασμό?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Οικονόμου. Απλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς λείπει και η οδηγική κουλτούρα και η οδηγική παιδεία.
0: Μάλιστα, μάλιστα, έχετε δίκιο.
2: Κάθε βράδυ πραγματικά τα δρομολόγια από Κομιδή συναντούν τεράστια προβλήματα μέσα στην πόλη, προκειμένου κάνουμε την αποκομινή, διότι ο καθένας παρκάρει όπου βρίσκει.
0: Ναι,
2: πραγματικά τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά, παρκάρει όπου βρίσκει, εμποδίζοντας όμως τη διέλευση των απορριμματοφόρων. Αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Πολλές φορές δημιουργείται μια ιδιαίτερη όχληση συγκεκριμένη γειτονιά, γιατί προσπαθεί το απορριμματοφόρο να περάσει και είναι αδύνατη η διέλευση. Σαφώς και είμαστε σε μια διαδικασία, θέλουμε να ακούμε τους υγιείς σκεπτόμενους δημότες να μας κάνουν προτάσεις προκειμένου να ανταποκριθούμε και να προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα. Ζούμε σε μια πόλη και αυτό είναι πολύ καλό, που πραγματικά μεγαλώνει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ο κόσμος έρχεται στην πόλη, επισκέπτεται την πόλη, μιλάμε για μια δυνατά οικονομική πόλη, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και στην παραγωγή απορριμμάτων. Άρα θα πρέπει να καταβάλουμε μια παραπάνω προσπάθεια προκειμένου να είναι η πόλη μας όπως πρέπει να είναι, και για εμάς τους ίδιους αλλά και για τους επισκέπτες.
0: Αντιδήμαρχε, κάτι θέλει να μας πει και ο Νίκος.
1: Καλημέρα κύριε Λεωνιδάκη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Χαϊδάν.
1: Πώς είστε? Λοιπόν, έχω τώρα δύο ερωτήσεις εδώ φίλων ακροατών που στείλαν μήνυμα και λέει, αν δεν γίνεται να αλλάξει η ώρα, λέει, να μην γίνεται αποκομιδή σκοπιδιών 9 η ώρα το πρωί και 3 το μεσημέρι.
2: Μιλάτε για το κέντρο της πόλης, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δεύτερη αποκομιδή. Διότι... το κέντρο της πόλης έχει τα καταστήματα που πρέπει να λειτουργήσουν το απόγευμα, αν δεν γίνουν το μεσημέρι.
2: Το κέντρο της πόλης, σας πληροφορώ ότι γίνεται αποκομιδή 3 φορές την ημέρα.
0: Παρά
2: τα αυτά, επειδή τα δεδομένα της πόλης μας, όπως σας προείπα, αλλάζουν. Είμαστε σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού και επαναπρογραμματισμού των προγραμμάτων αποκομιδής με βάση τα... και την ψηφιακή αναβάθμιση που έχουμε κάνει και τα ζυγολόγια που έχουμε κάνει σε απορρίμματα, προκειμένου πραγματικά το πρόγραμμα αποκομιδής να διαμορφωθεί ανάλογα πλέον με τα καινούργια δεδομένα. Είναι αδιανόητο να εφαρμόζουμε προγράμματα αποκομιδής από τις αρχές του 2000 και να είναι τα ίδια, γιατί έτσι επιβαλλόταν την εποχή εκείνη. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει επαναπρογραμματισμός της αποκομιδής. Και τις αποκομιδείς.
0: Άλλη ερώτηση έχεις, Νίκο? Όχι. Αγαπητέ μου αντιδήμαρχε, ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Είμαστε αρρωγοί στις προσπάθειές σας και το έργο σας. Είστε φωτεινό παράδειγμα, ακόμη και για αυτούς όλους που ασχολούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι αν δεν σηκώσεις μανίκι και δεν βάλεις το σακί στην πλάτη, αποτέλεσμα δεν φέρνει.
2: Ευχαριστώ για την φιλοξενία και παραμένουμε στη διάθεσή σας. Για οτιδήποτε μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στους συνδημότες μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Αγαπητοί μου φίλοι, ήταν ο Δημήτρης Λεωνιδάκης, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Λαρισών. Παράδειγμα. παράδειγμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να είστε... Και ξέρετε ότι έχω και μία αρχή εγώ, έτσι. Ό,τι γουστάρω εδώ πέρα θα βγει και ό,τι σέβομαι θα βγει. Δεν μπορώ να είμαι ευγενής σε ανθρώπους που δεν εκτιμώ και δεν σέβομαι. Και εσείς αξιολογήστε τα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μείνετε κοντά μας. Έρχεται Ντίνος Εξαρχάκης. Φόρτσα Ντίνο, λοιπόν. Η δική σας συνέχεια της αθλητικής σας ενημέρωσης μόνο από τον Ντίνο Εξαρχάκη. Εμείς πρώτο Θεός, από τον Ντίνο και από μένα. Τα λέμε αύριο πρώτο Θεός, το πρωί μετά τις 8. Να είστε καλά, γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πόνο στη μια.
8: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
7: Όχι και ένα.
8: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
7: Έχω φάει.
8: Σιγά.
7: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
8: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
7: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
8: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
7: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
8: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
7: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
11: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
12: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
13: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
12: Τι το δίνεις?
13: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
12: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
13: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
14: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι.

0: μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκια σάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Αποδεχτή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή του. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Ρε, τίποτα άλλο, ρε.
1: Φορσαντίνο,
0: τι καλημέρα.
1: Τι γίνεται, ρε Φορσαντίνο.
0: Τι γίνεται, ρε
1: Παναγιώτη. Αμάνε, Φορσαντίνο.
2: Πάει και ο κουμπλιστής.
1: Λοιπόν,
2: για να δω τι έχει.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου Φορσαντίνο.
2: Πριν από λίγο έγινε.
1: 9 και 11 πρώτα 9
2: και 11,
1: λεπτά. 9 και 11 πρώτα λεπτά. Καλημέρα,
2: κύριε. Σεισμική δόνηση τη κλίμακο του Ρίχτερ.
1: 500 Ρίχτερ. Η ΠΑΕΑ ΕΛ Νόβιμπετ βάζει αναγκαστικά τέλο στην αφαιρεγκαιότητα του Ζήση Στυλιανού.
2: Πάει και
1: επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω. 9 και 11.
2: Άιντε. Δικαιώνεσαι πάλι.
1: Αγαπητέ Μπάγκη, ετοιμάσου
2: να πάρεις την ομάδα.
0: Ετοιμάσου τώρα πάλι. Μπάγκη Φε, πάρε την ΠΑΕ.
1: Λοιπόν, 9 και 11 πρώτα λεπτά, η ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ βάζει αναγκαστικά τέλος, λέει, στην αφαιρεγκαιότητα του Ζήση Στυλιανού.
2: Αφαιρεγκαιότητα.
1: Λοιπόν, την ώρα που η ΑΕΛ βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της, ναι, και η ανάγκη για σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ξεκάθαρες λύσεις.
2: Τρία ατομικά γλυκά για τον κύριο Χαϊδά. Και τι γλυκάρες έχω εγώ.
1: Για μένα.
2: Για πάρτι σου.
1: Ναι, ναι.
2: Για την κυρία σου.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλος. Λοιπόν. Δεν δίνω πουθενά σήμερα.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω.
2: Και 1,5 κιλό κριτσίνια. Φούρνο Εβάνς.
1: Λοιπόν, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Την ώρα λέει. Πάρε την ΠΑΕ.
1: Λοιπόν, κάτσε να το διαβάσουμε τώρα γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά πολύ. Την ώρα λέει που η ΑΕΛ βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις. Για το μέλλον της και η ανάγκη για σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ξεκάθαρες λύσεις είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Ναι. Η πραγματικότητα έρχεται να διαλύσει οριστικά, λέει, την εικόνα που επιχειρήθηκε να δημιουργήσει τις τελευταίες μέρες γύρω από το πρόσωπο του Ζή Στυλιανού. Σύμφωνα με το περιεχόμενο επικοινωνίας που προηγήθηκε με την ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ, ο κ. Στυλιανός εμφανίζεται να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του επειδή η διοίκηση της ομάδας ζήτησε αποδείξεις οικονομικής επάρκειας πριν του παραδώσει το σύνολο των οικονομικών, νομικών και φορολογικών στοιχείων της εταιρείας. Παράλληλα υποστηρίζει ότι τέτοια απέτηση δεν είχε τεθεί εξ αρχής και ότι συγκεκριμένη προϋπόθεση προσθέθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, σε κάθε σοβαρή επιχειρηματική διαπραγμάτευση, ιδιαίτερα όταν αφορά την παραχώρηση μιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις, οι κανόνες δεν τίθεται από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή. Τους καθορίζει ο ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να μεταβιβαστεί. Και αυτό είναι το σημείο που φαίνεται πως ο κύριος Στυλιανός είτε αδυνατεί είτε αρνείται να αντιληφθεί. Η ΠΑΕ ΑΕΛ δεν βρίσκεται σε θέση. Η ΠΑΕ ΑΕΛ δεν βρίσκεται σε θέση αναζήτησης αγοράς με οποιοδήποτε τίμημα. Αντιθέτως, εξετάζει εάν ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος διαθέτει, λέει, την πραγματική δυνατότητα να αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας, χρηματοδότησης και κάλυψης των υποχρεώσεων ενός ιστορικού ποδοσφαιρικού οργανισμού. Η διαδικασία αυτή δεν γίνεται με δηλώσεις προθέσεων, ούτε με δημόσιες τοποθετήσεις, ούτε με διαρροές στα μέσα ενημέρωσης. Γίνεται με αποδείξεις. Ακόμα πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ενώ ο ίδιος εμφανίζεται να δηλώνει πρόθυμος να αναλάβει πλήρως τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ ως απόδειξη της οικονομικής του δυνατότητας, φέρεται να προτείνει την αποστολή ενός απλού τραπεζικού statement και ορισμένων εταιρικών εγγράφων. Δηλαδή εγγράφων που μπορούν να αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός λογαριασμού ή μιας εταιρικής συμμετοχής, όχι όμως την πραγματική δυνατότητα χρηματοδότησης μιας συμφωνίας τέτοιου μεγέθους και τέτοιας ευθύνης. Η απάντηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ υπήρξε σαφής, θεσμική και απολύτως τεκμηριωμένη. Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι η πρόσβαση στα ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας προϋποθέτει προηγουμένως την ύπαρξη αξιόπιστων αποδείξεων οικονομικής δυνατότητας, όχι γενικών διαβεβαιώσεων, όχι ισχυρισμών, όχι τραπεζικών υπολείπων διευκρίνησης χρήσης, αλλά συγκεκριμένων τραπεζικών βεβαιώσεων και εγγυήσεων που να πιστοποιούν ότι τα απαιτούμενα κεφάλαια είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη υποχρεώσεων της ΠΑΕ. Με άλλα λόγια, η ΠΑΕ ΑΕΛ ζήτησε το αυτονόητο. Αυτό που ζητείται σε κάθε σοβαρή διαδικασία εξαγοράς, συγχώνευσης και μεταβίβασης επιχειρηματικού σχήματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εκεί ακριβώς φαίνεται να τερματίζεται η συγκεκριμένη υπόθεση. Το επαναλαμβάνω. Και όπως λέει η ανακοίνωση ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ, και εκεί ακριβώς φαίνεται να τερματίζεται η συγκεκριμένη υπόθεση. Γιατί όταν μια πλευρά ζητά να αποκτήσει πρόσβαση
3: στα οικονομικά δεδομένα μιας εταιρείας, αλλά αδυνατεί να καλύψει τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις αξιοπιστίας που τίθεται τον ιδιοκτήτη της, τότε το ζήτημα πάβει να αφορά τη διαδικασία και αρχίζει να αφορά την ουσία. Μες. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΛ δεν οφείλει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν ενδιαφερόμενο. Ο ενδιαφερόμενος είναι εκείνος που οφείλει να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ναι. Και η ουσία είναι επίσης ότι οι σοβαροί επενδυτές δεν διαπραγματεύονται τους κανόνες της διαδικασίας, τους τηρούν. Δεν ζητούν πρώτα τα στοιχεία και μετά αποδεικνύουν τη δυνατότητά τους. Αποδεικνύουν πρώτα τη δυνατότητά τους και μετά αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία. Μες. Η στάση της ΠΑΕΛ νόμιμεται δεν συνιστά αδιαλαξία. Συνιστά ευθύνη απέναντι στην ιστορία της ομάδας, στους φιλάθλους της και στο μέλλον του συλλόγου. Μες. Γιατί όταν διακυδεύεται η επόμενη μέρα της ΑΕΛ δεν χωρούν εντυπώσεις. Χωρούν μόνο αποδείξεις. Η υπόθεση ωστόσο δεν σταματά μόνο στο ζήτημα οικονομικής επάρκειας και των τραπεζικών εγγυήσεων. Σύμφωνα με έγγραφο εξώδικης δήλωσης πρόσκλησης καταγγελίας που απέστειλε σήμερα 23 Ιουνίου 2026 η ΠΑΕ ΑΕΛ προς τον Ζήση Τηλιανό, η διοίκηση της ομάδος προχώρησε πλέον και επίσημα στην καταγγελία της συμφωνίας εμπιστευτικότητος, βάζοντας οριστικό τέλος στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Στο εξώδικο αναφέρεται ότι η Συμφωνία Εμπιστευτικότητας είχε υπογραφεί στις 20 Ιουνίου με σκοπό να τη διαρεύνηση της ενδεχόμενης μεταβίβασης της ΠΑΕ. Περίμενε, δεν παίρνω να σας
4: καταλάβει.
3: Παράλληλα, η ΠΑΕ υποστηρίζει ότι είχε καταστήσει σαφές εξαρτήσεις.
4: Διέρευσαν πράγματα από το περιβάλλον του κυρίου.
3: Περίμενε, παράλληλα, η ΠΑΕ υποστηρίζει ότι είχε καταστήσει σαφές εξ αρχής πως προϋπόθεση για την αποστολή οποιοδήποτε οικονομικού ή εταιρικού στοιχείου αποτελούσε η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, λέει, τραπέζης ύψος 3 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ της ομάδας ως κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο του εξωδίκου, η διοίκηση της ΠΑΕ υπενθυμίζει ότι η σκοπούμενη συναλλαγή αφορούσε τη δωρεάν παραχώρηση των μετοχών της εταιρείας με μοναδική υποχρέωση του ενδιαφερόμενου την καθολική ανάληψη και αποπληρωμή των χρεών και των υποχρεώσεων της ΠΑΕ. Για το λόγο αυτό, όπως επισημαίνεται, είχε τεθεί από την αρχή των συζητήσεων ως αναγκαία προϋπόθεση η προσκόμιση δεσμευτικής τραπεζικής εγγύησης και για την κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών. Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νόμπιμπετ υποστηρίζει ότι ουδέποτε προσκομίστηκαν τα έγγραφα που θεωρούσε απαραίτητο για την πιστοποίηση της φερεγγιότητος του ενδιαφερόμενου επενδυτή. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ζητήθηκαν επίσημη τραπεζική βεβαίωση που να δεσμεύει συγκεκριμένα κεφάλαια αποκλειστικά για τις ανάγκες της ΠΑΕ ΑΕΛ, καθώς και τα πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας μέσω της οποίας εμφανιζόταν η επενδυτική πρόταση συνοδευόμενα από πιστοποίηση του τελικού πραγματικού δικαιούχου. Κατά την ΠΑΕ, η μη προσκόμιση των συγκεκριμένων εγγράφων καθιστούσε αδύνατη την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας οικονομικού και νομικού ελέγχου, ενώ οι αναφορές σε απλά τραπεζικά υπόλοιπα ή κοινή λογαριασμών δεν μπορούσαν να θεωρηθούν επαρκείς αποδείξεις οικονομικής δυνατότητας για μια συναλλαγή τέτοιου μεγέθους. Την ίδια στιγμή, λες, το εξώδικο διατυπώνεται και σοβαρές αιτιάσεις περί παραβίασης της ίδιας της Συμφωνίας Εμπιστευτικότητος. Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νόμπιμπετ υποστηρίζει ότι στις 22 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν δημόσιες δηλώσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέσω των οποίων αποκαλύφθηκε η ύπαρξη διαπραγματεύσεων και κοινοποιήθηκαν στοιχεία που η διοίκηση θεωρεί εμπιστευτικά. Για το λόγο αυτό, αναφέρει ότι ενεργοποιούνται οι σχετικές συμβατικές πρόνοιες της Συμφωνίας και προχώρησε στην άμεση καταγγελία και λύση του NDI. Στο ίδιο έγγραφο γίνεται αναφορά και σε δημόσιους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στον κύριο Στυλιανό σχετικά με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τους οποίους η εταιρεία χαρακτηρίζει ανηλυθείς και δυσμιστικούς, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμη ενέργεια προς προστασία της τιμής και της υπόλοιπης του φτυγόμενου προσώπου. Τώρα λέει πάρα πολλά, ρε. Έχει πάρα πολύ. Λοιπόν, και φτάνουμε να δούμε και τα λοιπά.
4: Δηλαδή, ρε παιδί μου,
3: με τα νέα αυτά, να καταλήξω τώρα. Με τα νέα αυτά δεδομένα, η υπόθεση φαίνεται να έχει μεταφερθεί πλέον από το επίπεδο διευρυνητικών εποχών, επίπεδο ανοιχτής νομικής αντιπαράθεσης. Η διοίκηση ΠΑΕ ΑΕΛ θεωρεί ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να προσκομιστούν οι αποδείξεις οικονομικής επάρκειας που ζητούσε εξ αρχής, ενώ παράλληλα επικαλείται παραβίαση των όρων εμπιστευτικότητος που είχαν συμφωνήσει μετά των δύο πλευρών.
4: Αφού έχεις το τηλέφωνο από τη δικηγόρο, γιατί δεν τη βγάζεις.
3: Τώρα το δεν το έχω.
4: Ε? Πού το ήξερα.
3: Δεν ξέρω που το είχα γράψει. Αυτά. Άρα μπήκε τέλος. Άρα αυτό δείχνει ότι σταματάνε.
4: Νομίζω ότι διέρευσα κάποια πράγματα από το περιβάλλον του κυρίου Στυλιανού.
3: Κάτσε να επικοινωνήσω και με τον κύριο Άρη που είναι.
4: Ο Άρης δεν βγαίνει ο Άρης.
3: Δεν βγαίνει ο Άρης.
4: Τι να πει, λέει. Τον έφυγε ο Τάκος.
3: Τον έφυγε ο Τάκος. Μάλιστα.
4: Πάει και ο Κουλίστες.
3: Αυτά.
4: Τώρα μόνο ο Κασίδης απέμεινε. Να σας γίνει την Κυριακή την ημέρα του γενεθλίου του κυρίου Νταβέλη.
5: Τι να πω, ξέρω εγώ.
2: Σερβακέζι, θεέ, πάρε την ΠΑΕ, ρε.
1: Μαουσίδη, θεέ, πάρε την ΠΑΕ.
5: Λοιπόν, έχουμε και δύο καρτούλες μόνο σε άτομα τα οποία δεν έχουν ξαναπάρει ποτέ, θα δώσω. Έτσι, μόνο σε άτομα τα οποία δεν έχουν ξαναπάρει ποτέ. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Εξάλκο μας, στη Διοκαρπέτ 66-15-31, 66-15-32. Επαναλαμβάνω, από το φούρνο Evans, φρεσκότατα τρία ατομικά γλυκά. Θα πάτε την πλάκα σας, γλυκάρες, ψωμάρες, τα πάντα όλα, τριοπιτάρες. Ό,τι γουστάρετε, φούρνος πολυτελείας για όλα τα βαλάντια. Φαρσάλων και Καστοριάς γωνία απέναντι από τον πρώην Σαρακάκη. Καλημέρα έτσι και στην Διοκαρπέτ. Καλημέρα και στην Εξάλκο μας. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου, στους αδελφούς Γκάγκου, στη Ναβάγιο. Ναβάγιο, Πάτροκλος Χαλέσης. Στη Μηχανική Ζώνη, στο Βαγκελάρα, στον αδελφό του, σε όλο το επιτελείο, στα εργοστάσια εκεί, τα πάντα όλα. Σε όλους τους εργαζόμενους, προσωπικό, διεύθυνση, ό,τι γουστάρετε, τα πάντα όλα. Στην Κασίδης ΑΕ, είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, και στα δύο εργοστάσια, στο Βασιλιά του Κρέατος. Αυτό και φυσικά βέβαια περιμένουμε να γυρίσει και ο χορηγός με το καλό. Για να δούμε, τι θα δούμε, γιατί είναι σκοτή ακόμα. Η κοράκλα του αγωνίζεται, είναι επαγγελματία στενίστρια, παρακαλώ. Τι να βάγει, ρε.
1: Ναυάγιο
5: στον Τυρνάβο είναι το Ναυάγιο, του Πάτροκλο του Καλέση.
6: Διαπραγματεύσει.
5: Μαγαζάρα πολυτελεία.
6: Μαγαζάρα.
5: Με Πάτροκλο Καλέση. Τσι φάτσε ρε Γκίνερ, κουμπχή. Πόρε, μη συμβλάχη. Σίδηρο Σπιράλ, καλημέρα και στο εργοστάσιο. Στον Τασέρα το Γιώτσα και σε όλο το επιτελείο του, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου, επεξεργασία Λαμαρίνα από το 1983, εμπορία σιδήρου, τα πάντα όλα. Καλημέρα στι Καλωσέ Δία. Κερκίδε, εξέδρε, τα πάντα όλα. Αστροναύτε, έρχεται. Ανακοίνωση, εγώ θέλω να δω. Αν βγει και από την πλευρά του κυρίου Στυλιανού, θα βγει. Αλλά μπορούμε να πάρουμε το νομικό. Γιατί να μην βάλουμε. Πώ είναι την κυρία, την όμορφη την κυρία αυτή, την δικηγορίνα. Ναι. Δεν το έχει αυτό, το έχει το κινητό. Στου αστροναύτε, είπαμε. Αστροναύτε, κάρια. Αστροναύτε, δεν είπε.
1: Αστροναύτε,
5: αστροναύτε, πώ ήρθε τώρα η κουμπέ. Ε, κοιτάξτε να δεις τι γίνεται ρε φίλε. Ρε βουράγι λάσο ρε, εδώ κοίτα τι γίνεται. Ναι, Παναγιά μου, μεγάλο χάρη. Τι άμα, τι έγινε. Είπαμε μόνο όσοι δεν έχετε ξαναπάρει. Καλημέρα στα κοτόπουλα Πίνδος.
1: Στο μεγάλε Τάκη Μιχούλη, θα συμφωνήσω μαζί σου.
5: Τι. Βγάλ τον λίγο στον αέρα, πάρ' τον ένα τηλέφωνο του Τάκη. Ναι, βγάλτε τον. Αμέσως.
1: Παρακαλείτε ο κύριο Τάκης Μιχούλης, όπως επικοινωνήσει με το 66-15-31.
5: Ποιο είναι τώρα, Τάκης είναι η Τάκη. Α, κάτσε πριν. 6-9-75-6-29-035.
1: Περίμενε ρε. 6-9-75-6-29-035.
5: Καλημέρα. 035. Καλημέρα στα οπτικά Κυριάκος Γουτζαελίας. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα σε όλα τα επιτελεία εκεί. Τα πάντα όλα. Καλημέρα στο βασιλιά της μπαταρίας Αρσενίου Μάρκετ. Στα οπτικά, είπαμε, Κυριάκος Γουτζαελίας. Καλημέρα στον αξιόπιστο εκενός εισβόλων Στεγανά. Τα πάντα όλα σε όλο το επιτελείο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πάντα καλημέρες και στη γραφική Αμυγδαλέα και στην κοσμική ταβέρνα Σουσουράδα. Παρασκευή, Σάββατο ανοιχτά. Έτσι, όπως πάντα, βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι. Και όσο αντέξετε στον Αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Γουνέλα, στο τέρμα λεωφόρος ο Κράτος. Με όλα τα επιτελεία του και φυσικά βέβαια και τα μεταχειρισμένα στο 8 χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου, στο δικό σας έτσι συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Καρσέβης, στο 8 χιλιόμετρο Λάρισα Φαρσάλων, κανονικά και με τον νόμο στα χοιρινά μπουχλαριού της, στο κέντρο χρώματος, τα πάντα όλα λέμε φούρνο Σεβάνς, στο κατάστημα γεωργικών αγροτικών μεσητείων προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης, τα πάντα όλα.
1: Λέντινο.
5: Πω, τι γίνεται ρε φίλε.
1: Τι γίνεται ρε
5: φίλε. Για να δούμε. Α, να, έχουμε και, την Μπουροπανίγερ, λέω, έχουμε και το...
1: Τι έχουμε, Ντινό?
5: Λοιπόν, κάτσε να πάμε στο δάσκαλο πρώτα εδώ στο σαλόνι, γιατί τώρα ξεκίνησε εντυπωσιακά με άλλο σκηνικό, κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης. Καλημέρα στο γίγαντα τον πρόεδρο, στην Αχιλέως 15 στην Ανθόπολη, στην Αλάνα, στο 5x5, 8x8, 11x11, κατά πάντα όλα, στα ελαστικά αδελφό Σακαβέλη. Καλημέρα στο υπερπολιτολέστατο Τσιπουράδικο Μουργές. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θοδωρή, Αελάρα Κάργα κτλ.
7: Ιωνίνων 168, παρακαλώ. Κάθε Δευτέρα κλειστά το κατάστημα, παρακαλώ, ξεκουράσε. Καλημέρα και στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ με τεράστιες γιγαντοθόνες. Ό,τι γουστάρετε για να βλέπετε και τις ματσάρες. Τι έγινε, τι ματσάρα ήταν αυτό, Νορβηγία τέτοιο, ρε.
1: 3-2.
7: Όπω ματσάρα σου.
1: Νορβηγία με ποιον έπεσε την ώρα.
7: Με τη Σενεγάλη.
1: Με τη Σενεγάλη, 3-2. Χάλαντ έγινε 2 γκολ.
7: Δεν παίζεται αυτό, ένα σου πει. Καλά η Νορβηγία θα είναι η έκπληξη. Άμα
1: δεν πιστεύω.
7: Η Γερμανία θα το πάρει. Μπα. Παγκακάκια.
1: Παγκακάκια, Δίνο. Είναι γουσταρλή ο Δίνο σήμερα, έχει κεφάκια. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε μια διαφημιστική σφήνα, Δίνο, για να μιλήσουμε μετά με τον Τάκη. Έλα.
7: Άντε,
1: πάμε.
8: TRT 95,1 FM Stereo. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
9: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
8: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
9: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
8: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
9: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
8: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
9: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
8: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
8: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε. Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
11: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
12: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία εχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
13: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
12: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα. Φίλε με έπεισες. Immergas. Immergas, ο ηγέτης του λέβητες αερίου.
13: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ντίνο! Έλα, Ντίνο!
1: Έλα, ρε, πάμε, βγάζουμε τον Τάκη.
0: Έλα, Τάκη, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Τάκη!
2: Καλημέρα, Νικόλα, καλημέρα, Ντίνο!
1: Καλημέρα, ρε, δάσκαλε!
0: Δάσκαλε, καλημέρα!
2: Τι γίνεται, ακούω πράγματα άσχημα.
0: Τι?
2: Ακούω άσχημα πράγματα για την ΑΕΛ.
0: Τι άσχημα πράγματα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
2: Πάει στο ναυάγιο η δουλειά.
0: Στο ναυάγιο? Ναι. Στον Πάτρο Κολοκαλέσει, στον Τύρναβο πάει.
2: Καλή, εκεί πας για Τσίπουρο εκεί.
0: Δεν έχει Τσίπουρο. Α, έχει, βρείτε. Ο Πάτρο Κολοκαλέσει έχει μαγαζάρα. Μόλις μπαίνουμε στον Τύρναβο, πάει στη γωνία.
2: Εγώ πήγα από το 90 εκεί πέρα.
0: Ναι, ξέρω, ρε, ξέρω. Πες τα Τάκη Μιχούλη γίγαντα, πες τα.
1: Πάτρο Κολοκαλέσει, ψυχάρα.
0: Πες το πότε πήγαμε καφέ στο Αμπιάν κάτω, Τάκη.
1: Πάτρο Κολοκαλέσει, ψυχάρα, ρε.
2: Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα, κάρια.
0: Α, μπράβο.
1: Για πες, Τάκη, τι έχουμε, τι νεότερα.
2: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Δεν τα βλέπεις καλά τα πράγματα. Μάλιστα.
2: Επειδή θέλω να μιλήσω πολύ για το συγκεκριμένο θέμα,
0: ναι.
2: θα πω μια παροιμία.
0: Ναι.
2: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Ναι.
2: Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 40 μέρες που σκηνίζει.
0: Για σπάς το, έχεις ξαναρρίψει. Είπε, φίλε, κοίταξε, παλιά όταν πήγαινε στο μαντίο των
1: Δελφών,
0: πήγαινε στο μαντίο των Δελφών, σου έλεγε η πυθία τότε. Και προσπαθούσαν, γυρνούσαν πίσω για να αυτόν. Όποιος δεν θέλει να, πώς του είπες, να τη θυμάμαι την παροιμία.
1: Όποιος δεν θέλει,
0: να ζυμώσει 40 μέρες κουσκινάει.
2: Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 40 μέρες
1: εδώ όμως, εδώ, κοίταξε, ρίχνει χμές όμως εδώ. Ανακοίνωσε ότι τη ΠΑΕ, ότι. Δεν ξέρω, εγώ περιμένω και απάντηση τώρα από την πλευρά του κυρίου Εφοπλιστού.
2: Εγώ βλέπω ότι το θέμα.
0: Έχεις χαιρετίσματα από τη Γεία Πλάτα, από του αδελφού Τσολάκη. Άντε, πέσα. Γεία Πλάτα, αδελφή Τσολάκη, ρε. Από το μεγάλο στιγουργό Βασίλη Γρηγορίου.
2: Τόσε πολλέ διαφημίσει.
0: Και από το εργαστήριο ψυχοθεραπεία έχει εδώ του Σταμάτα, του Καρπούζα. Τι γίνεται, ρε. Ακόμα δεν βγήκε, ρε δάσκαλε.
2: Ακούς.
0: Έλα, ακούμε, ναι.
2: Όσες πολλές διαφημίσεις, ούτε το HFL δεν έχει.
0: Ακούς. Χαιρετισμός, δεν είμαι. Χαιρετισμός. Καλημέρες. Λοιπόν, είσαι απεσιόδοξος. Ακούγεις απεσιόδοξος.
2: Όχι απεσιόδοξος. Εγώ ήξερα.
0: Την Κυριακή θα γίνει το Ταλαβέρι.
2: Εγώ.
0: Να δούμε. Μόνο Κασίδης τώρα.
2: Εγώ ήξερα ότι. Δεν θα πουληθεί η ΑΕΛ.
0: Ε?
2: Είχα την έμπνευση και το πίστευα μέσα μου ότι η ΑΕΛ τελικά δεν θα πουληθεί.
0: Δεν θα πουληθεί.
2: Όχι, όχι.
0: Άτσι, κρατάμε μικρό καλάθι μέχρι 25-28 το μήνος.
2: Εννοείται, ρε παιδάκι, αυτό είναι σκέψεις δικές μου.
0: Έγινε.
2: Με βάση τις κηρύσεις που γινόταν.
0: Εντάξει,
2: και
0: μου.
2: Αυτά είναι.
0: Ωραία, μακάρι. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μιχούλη. Ευχαριστούμε, δάσκαλε, να είσαι καλά για την παρέβαση.
2: Άντε,
0: 66-15-31, 66-15-32. Ποια κυρία που δεν έχει πάρει γλυκά. Ποια κυρία που δεν έχει πάρει γλυκά, παρακαλώ.
1: Τώρα να τα δώσουμε να σας γλυκάνουμε. Τι γίνεται, ρε.
0: Ποια κυρία που δεν έχει πάρει γλυκά. Έλα. Έλα να σας γλυκάνουμε, όπως λέει ο Χορτζαντίνος. Έλα.
1: Καλημέρα. Τα σάρα γιώτσα γίγαντα. Σιδηροσπιράλ κάργαρε. Πω, πω. Δεν κοίτα μουζί καμιά ανακοίνωση που προλάβουμε την πούμε.
0: Ναι, βλέπω πως ο παρόν τίποτα.
1: Δεν μπορούμε να βάλουμε τη δικηγόρο. Τη δικηγόρο δεν μπορούμε να τη βγάλουμε.
0: Μπορεί να
1: τη
0: βρω, ρε.
1: Τι διέρευσα πράγματα μέσα του περιβάλλον του. Αυτά τέτοια από τον κύριο Στυλιανού. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Έστειλα μήνυμα στον κύριο Ιταβέλη. Να δούμε αν θα μας απαντήσει, να μας δώσει. Να βγάλουμε την κυρία δικηγόρο. Να δούμε τι θα γίνει.

0: Χορτζαντίνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς λέει Βουλέγκας, καλημέρα.
0: Ναι, Ντίνο, πολύ αεράτο σήμερα και φορτζάτος. Πολύ δυνατός είσαι, Ντίνο, σήμερα.
1: Καλά κρασιά.
0: Καλά κρασιά, λέω.
1: Καλημέρα στην Εξάλκο μας. Καλημέρα, καλημέρα στην Δύο Καφέ. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου, σε όλο το προσωπικό, διεύθυνση, τα πάντα όλα που είναι μαζί μας. Στο ραδιόφωνο της TRT και μας φιλοξενούν όπου και αν βρίσκονται. Φιλοξενούμενοι, τα πάντα όλα, κανονικά και με τον νόμο. Στην Κασίδη ΑΕ, στα Δύργο Στάσια, σε όλο το προσωπικό, στους εργαζόμενους, στο Βασιλιά των Κρεάτων, στην Κουνέλα ΑΕ, Κουνέλα, εξοπλισμοί καταστημάτων. Τα πάντα όλα λέμε, ο Λάμπρος και το επιτελείο του, στο Βασιλιά του Νερού, στην Τακούδης ΑΕ, στη Φάρμα Νότας, στην Τερψιθέα Λάρισας, βραβευμένη φάρμα. Και μην ξεχνάτε, το βρίσκεται το γιαουρτάκι, την κρεμούλα, στα πιο επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα πάντα όλα λέμε, σούπερ μάρκετς και μικρά και μεγάλα και μπακάλικο ακόμα. Τα πάντα όλα λέμε και στους φούρνους. Φάρμα Νότας. Καλημέρα στο κέντρο χρώματος, στο συνεργείο αυτοκινήτων Babis Car Service, στο 6 χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλων. Σας κάνει τα αυτοκίνητα καινούργια, στα χειρινά μπουφλαριώτες, στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας, στα κοντόπουλα Πύρδος. Μην ξεχνάτε την κοτόπιτα, την καινούργια φρεσκότατη. Καλημέρα στον Αλεκάρα, τον Πούτλα, ρε. Στην Ψυχάρα. Καλημέρα στη Σουσουράδα, στη Γραφική Αμυγδαλέα. Στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα, σούβλες, τα πάντα όλα, κοκορίτσα, παϊδάκια και μπάπια, Μακρύδης αρχηγός, Ξένια. Φιλοξενία, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, να περάσετε καλά, σούπερ με τιμές προσιτές για όλα τα βαλάντια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, για Κυριακή μεσημέρι και τσιμπουράδικο και από όλα τα πάντα όλα λέμε. Αξιόπιστος εγγενός εισβόδρος έτα, στεγανά από φράξη ολινός. Τα πάντα όλα λέμε, 24 ώρες του 24ωρο, Νίκος Χαϊδάς, κυρίες και κύριοι, σε όλο το μεγαλείο. Όπως πάντα στο εργαστήριο ψυχοθεραπείας, στο προσύγχρονο Κυριάκος Χαρπούζας, Σταμάτη Θανάσης. Γεια σου Σταμάτη Γίγαντα, αδελφή Τσολάκη, γεια Πλάτ, κυρίες και κύριοι. Και κύριοι, μην ξεχνάτε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, στο εργοστάσιο Σιδηροσπυρά, Λεμπορία Σιδήρου, 7 χιλιόμετρο Λάρισας Σικουρίου, εξεργασία Λαμαρίνα στο 1983. Τα πάντα όλα λέμε, τα πάντα όλα λέμε, ό,τι γουστάρετε. Καλημέρες θέλουμε, εντάξει δεν είναι τρέχει τίποτα. Καλημέρα σε όλα τα ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, γενικότερα στέκια στη Λάρισα που και σήμερα συντονισμένα είναι όλα εδώ στο ραδιόφωνο της TRT από το πρωί με τον Νικόλα τον Χαϊδά, τον Πατριάρχη των Ριτζιανών.
0: Και ο Μουράρος μέσα, Ντίνο. Και ο Αντώνης Μπούρας μέσα, Ντίνο.
1: Ο Νέρας ο Μπούρας, έχουμε την χοροσπερίδα.
0: Χορεύει ο Μπούρας.
1: 1η Αυγούστου. Ο προπονητής θα χορέψει με τον Μπουρνάκια μαζί, δύο προπονητές.
0: Πότε χορεύουν, Ντίνο.
1: Επιτελείο, τα πάντα όλα.
0: Μπούρα, πότε χορεύετε.
1: Καλημέρα στο Σταυμαρχείο, στο Στελέα του Χοντρόπουλο, πλατεία. Μπορεί και γυλάσσε. Πλατεία του ΟΣΕ. Εδώ είναι το σημερινό βράδυ. Πετεράσει γιγαντοθόρε, αγουστάρετε. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη, στην Αθούπολη Λάρισα. Καλημέρα στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Καρδίτσα. Να αθλείστε, Ακαδημίες Ανθούπολης, τα πάντα όλα.
0: Με
1: τεράστιες γιγαντοθόνες, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αφού δεν υπήρχε ένα γυναίκα πήρα εγώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε.
0: Καλημέρα φίλε.
2: Αφού δεν υπήρχε καμία γυναίκα κύριε Ντίνο, πήρα εγώ τώρα.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Μπάμπης ο κατάσκοπος.
0: Ο Μπάμπης ο κατάσκοπος.
1: Άμα είσαι ξαναπάρει δεν σε δίνω σήμερα. Πρέπει να δώσουμε σε κάποιους καινούριους. Έχεις ξαναπάρεις, δεν είναι?
2: Πριν τρία χρόνια πήρα.
1: Πριν τρία χρόνια πήρες.
2: Ναι.
0: Πριν τρία χρόνια πήρε ο Μπάμπης, λέει.
1: Ο Μπάμπης?
0: Ναι.
1: Εντάξει, τον νόσημα.
0: Μπάμπη, να τα πάρεις, λέει ο Ντίνος.
1: Όχι, το ένα θα πάρει, το ένα, μισό λεπτό. Ποιο θες, τα κρυσίλια ή τα ατομικά γλυκά?
0: Τι θέλεις, τα ατομικά γλυκά?
2: Δεν έχω θέμα, ό,τι μου δώσεις.
1: Έλα.
0: Ό,τι του δώσεις, λέει.
1: Πόσα κιλά είσαι, Μπάμπη?
2: Αδύνατος. 88.
1: 88 κιλά είσαι?
0: Και
1: έχεις ύψος 2-10.
2: Όχι ρε, το ευχού που θα γίνω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, 1,5 κιλό κρυτσίνια τα πήρες, Μπαμπίνο, έρχεσαι από εδώ, τα παίρνεις. Έχεις 3 χρόνια να πάρεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Έγινε φιλιά πολλά, τα κρυτσίνια δικά σου, φύγε.
0: Τα πήρε ο
1: Έφυγες, πάμε να δώσουμε και τα γλυκά τα ατομικά. Λοιπόν, τι γίνεται, περιμένω, ψάχεις μέσα να βρούμε. Ο Τζαμπραλής δεν μπορεί ούτε να γράψει.
0: Ούτε να γράψει δεν μπορεί.
1: Τον έφυγε ο Πάκος και τον Τζαμπραλής.
0: Τον έφυγε ο στυλός από το χέρι Φορτζαντίνο. Με αυτά που γίνεται.
1: Κάτσε να δούμε. Τους έφυγε ο Τάκος όλους.
0: Τους έφυγε ο Τάκος.
1: Πάντως αυτή είναι η πληροφορία.

0: Λοιπόν,
1: ο Ιακήμ θα μιλήσει.
0: Λοιπόν,
2: πάρε και τον Ιακήμ λίγο να κάνουμε κάτι.
0: Φέρτον.
2: Φέρτον. Γιατί δεν μιλάει ο Ιακήμ.
0: Φέρτον.
2: Ο τσάντα έχει λυσάξει.
0: Για να δούμε, φέρτον. Λοιπόν, πράγματα και θάματα, παιδιά. Πράγματα και θάματα. Πράγματα και θάματα, παιδιά.
2: Τι γίνεται από εκεί. Και έχει πόσους επιχειρηματίες.
0: Πράγματα και θάματα, λεβέντες.
2: Λοιπόν, πάρε λίγο τον Ιακήμ.
0: Φέρτον.

0: Έλα, Ντίνο, σε έχω στον αέρα. Είναι κατελημένος ο Λαμπρός.
1: Δημήτρη, διάβασε την ανακοίνωση, ρε φίλε. Την είπε ο Χαϊδάς. Την διάβασε ο κατεβατό τώρα. Τι να,
0: ναι.
1: τι να πούμε. Καλημέρα, αδελφή Τσολάκη, ρε. Καλημέρα, ρε Φανάγια. Τι γίνεται.
2: Έλα, δώσουμε και τα τρία ατομικά γλυκά γλυκάρες.
0: Έλα και τις γλυκάρες. Έλα και τις γλυκάρες, παρακαλώ. Έλα και οι γλυκάρες. Έλα οι γλυκάρες. Που έχουμε λαϊκή σήμερα. Α, στο σταθμό.
1: Περιμένουμε τώρα, τι να πω τώρα. Όλο δηλαδή τώρα. Κοίταξε, ο Κασίδης είπαμε δεν εκδηλώνεται, είναι χαμηλών τόνων τα πάντα όλα, έτσι. Είναι αυτό που λες, όπως είπες και εσύ για τον Καντόνια, τον Γιάννη που κάνει αυτό που κάνει με το παραπάνω. Έτσι. Για, πάντα για την. Το για κάνει πάντα ο κύριος Καντόνιας και με το παραπάνω, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Νίκο, κλείσε λίγο για τεχνολογία.
0: Κλείνω.

0: ναι.
1: Εντάξει,
0: όπως είπε ο Γιάννης.
1: Όπως είπε.
0: Όπως το είπε εσύ. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Εντάξει, ο Γιάννης κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Τώρα περιμένουμε το Σάκη τον Κασίδη να δούμε. Πέφτουν πινελίκια μέσα, site σήμερα γίνει τώρα, γίνεται μέσα χαμός.
1: Ναι, και με λέει όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 40 μέρες κοσκινάει. Ναι, Μιχάλη, το είπε ο Τάκης.
0: Και τα βέρεις δεν πάει πίσω, πολύ πινελίκια ρε φίλε. Τι γίνεται.
1: Γιώργο, εγώ τον πήρα χαμπάρι, αγαπητέ μου Γιώργο, που έστειλες μήνυμα.
0: Καλημέρα, Λατομία Τρινάβου, καλημέρα από το Γαεδάλε, το Γαεδάλε.
1: Γεια σου, ρε Λατομία, καλημέρα στα Λατομία Τρινάβου. Λεβέντες, ρε. Πιάνε την πέτρα και τη στίβουνε.
0: Για ατομικά γλυκά, πάρε καλέ τηλέφωνο.
1: Πάρε, κυρία μου, τηλέφωνο. Γλυκάρε σε γιοντινό σήμερα, κυρία μου.
0: Άιντε, λέμε, καλώ σε διά, εξέδρε τα πέντε αυλά.
1: Καλώ σε διά, κόκο, ανέβα.
0: Βγήκε η άλλη βρώμα, λέει εδώ. Τι βρώμα, ρε. Μην δεν είναι αυτά που στα social media τώρα. Τι να πρωτοδιαβάσουμε και τι να δούμε. Ο Κουκουλέτσο που είναι, ρε.
1: Ορμαντίνο, μα
0: δεν άκουσα και του τσάτα του Κακολίκου σήμερα. Ε?
1: Πάρ' του γκέλα, λένε, μα πει.
0: Του γκέλα. Ο γκέλα δουλεύει στο Τουλόπουλο ή είναι η έφυγε.
1: Μπα δεν είναι, τώρα δεν δουλεύει.
0: Σίγουρα.
1: Κάτσε να του βαρέσω ένα όφωνο να πούμε. Πώς δεν το έχω, ρε, περίμενε.
0: Ποιο κύριο το βουλευτή, ρε.
1: Το Σωτήρι τον Γκέλα, ρε.
0: Πάρ' τον.

0: Παραγγείλαμε κρέας σουβλάκι και μας είπε υπέστροφα. Στην εκπίτη φάση. Καλημέρα στα Γερινά Μπουγλαριώτη. Καλημέρα στην Τακούδη ΑΕ. Στην Φάρμα Νότα. Στου εξοπλισμού κατατέρματα. Εγώ και λάζω.
1: Έγινε ζάτσα το σουτήρι, φιλαράκι. Έγινε ζάτσα.
0: Στα κοτόπουλα πίνω, γιατί ρε.
1: Δεν ξέρω. Ζάτσα. Δεν απάντησε.
0: Δεν δουλεύει, δεν είναι εργάσιο ο Τελόπουλο. Στο ραδιόφωνο.
1: Πάμε να σταματήσουμε.
0: Τελόπουλο, πάει Τελόπουλο, τέλο.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Ξέρω εγώ, Λεντίνο, τι να σου πω τώρα. Πού να ξέρω, ρε Φορτσάτινο. Έχουμε χάσει την μπάλα, Μιχάλη. Έχουμε χάσει την μπάλα.
2: Θα δώσουμε και τα γλυκά, έλα να μην τα πάρουμε.
1: Έλα ρε και τα γλυκά, ρε παιδιά. Έλα ρε παιδιά.
2: Θα δώσω στον κύριο Μπαγινέτα, να πάρει ο κύριο Μπαγινέτα. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Περιμένουμε.
0: Γίνεται χαμός μέσα στα σωσία.
1: Χαμός, χαμός γίνεται. Χαμός.
2: Γίνεται χαμός, πραγματικός. Για να κάτσε. Κοίταξε, είναι και πολύ μεγάλη ανακοίνωση, φίλε. Έτσι.
1: Είναι τεράστια, Φορτζαντίνο. Τεράστια. Αυτή τη διαβάσαμε.
0: Ο Καλογιάννης κάτι έγραψε και ο Γιάννης. Ο Καλογιάννης κάτι άφησε κάποια υπονοούμενα μέσα για Σάκη Τζίμα. Έτσι,
1: όχι,
0: για...
1: Σάκη τον λένε αυτό το Τζίμα.
0: Τον κύριο Τζίμα που ήταν μέχρι πρώτη νόση στον Ολυμπιακό Βόλο για να τρέξει την ομάδα, ξέρω εγώ.
1: Τι. Άμα είναι έτσι, παίρνω και εγώ την ΑΕΛ μετά.
0: Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο έτσι. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Είπε ότι έχει. Είπε ότι μία πρόταση είναι του Στυλιανού, μία του Τζίμα και τρίτη του Άγνωστου Χ.

0: Καλημέρα και στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ, άλλοι στον ΟΤΕ. Υπάρχει ΟΤΕ, υπάρχει Κοσμοτέ, ΟΤΕ μαζί τώρα, δεν είναι ένα αρκετό αυτό. Καλημέρα στα εξωτερικά συνεργεία, στο Βάγιο τον Κυριτσάκα και στα εξωτερικά συνεργεία. Λοιπόν, στο Δήμο Λαρισαίων, έτσι. Καλημέρα στο αστικό χτελάρι, σε όλα τα παιδιά που είναι υπηρεσία αυτή την ώρα στο τιμόνι. Στα
1: City Taxi,
0: στα ταξί, στα ραδιοταξί, σε όλους τους ταριφάτζιδες. Στου φίλου οδηγού των φορτηγών δημόσια και ιδιωτική χρήση.
1: Κοντορή, φινίτο λα μουζικά.
0: Στο υπεραστικό χτέλ τη Λάρισα, καλά ταξίδια και φυσικά βέβαια σε όσου τώρα διασύρουν το μεγαλύτερο κόμπο τη χώρα, είτε κατευθείαν στα προσβορά, είτε προ νότο. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, αντίστοιχα αφορά τη ζωή ασφαλεία σου.
1: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Μιχαλή.
0: Θεσσαλονίκη, Αθήνα, τώρα πα 3,5 ώρε, 4 ώρε. Λοιπόν, τι είναι αυτό, μάχη την μπαταρία, σειρών πολυτεχνείων. Θα δώσουμε τα γλυκά, ρε, κρίμα, γλυκά, ρε, κρίμα από το Θεό, ρε. Τρεις γλυκά, ρε, σας πάρτε ένα τηλέφωνο,
1: ρε. Τα γλυκά, ρε, παιδιά, φωνάζει ο Τινός.
0: Τηλέφωνο.
1: Τα γλυκά, ρε.
0: Μου, μεγαλό, πάρτε ένα τηλέφωνο, άντε, να βέβαια και μια κυρία.
1: Γραμμές στον αέρα, Τινό.
0: Μια κυρία, άντε, μια κυρία, ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, η Ρούλα είμαι.
0: Πώς?
1: Γεια σου, Ρούλα, καλημέρα.
0: Η Ρούλα έχει ξαναπάρει, εσύ. Ρούλα έχει ξαναπάρει γλυκά.
2: Έχει πάρει ο σύζυγος.
0: Ορίστε, άμα πήρε ο σύζυγος, άσε να τα δώσουμε σε καμιά καινούρια. Εντάξει, άρα, έγινε. Φιλάκια πολλά, Ρούλα μου. Πάμε. Φιλάκια και στο σύζυγο.
1: Μπράβο.
0: Γεια σου.
1: Ναι,
0: Τινό. Ναι, θα δώσουμε σε καμιά καινούργια, ρε παιδί μου. Πάρτε καλέ. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά.
1: Τζάμπα γλυκά, δεν είναι ο Τινό.
0: Γλυκάρε είναι, ρε.
1: Γλυκάρε.
0: Φούρνο έβαση, λέμε.
1: Γλυκάρε, ρε.
0: Αλλά το μία τερνάδου. Κάργα, λέμε. Αδελφή κάκου. Είδε την κίνητη μέσα. Το πινιλίκι που πέφτει. Έχει λόξει το Αταδέλη τώρα. Καμό γίνεται. Παναγία μου, μεγάλο
1: χαρά. Ναι, ναι, βλέπω τι είναι.
0: Έλα, ένα αέρα, μια κυρία. Άντε, να δώσουμε γλυκά. Τρία ατομικά γλυκά, φρεσκότατα. Ναι!
3: Ναι! Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σου,
1: καλημέρα, καλημέρα!
0: Γεια σου, τι κάνεις?
3: Θα σταυμάζω πηγαίνοντας για τη δουλειά. Δεν είμαι φύλαθρος, αλλά τα λέτε τόσο ωραία.
1: Α, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κυρία μου.
3: Πολύ ωραία πράγματα.
1: Το μικρό σας
0: λένε. Μίλα,
1: Νίκο. Το μικρό σας όνομα, κυρία μου.
3: Μαρία.
1: Λοιπόν, Μαρία. Μαρία λένε την Παναγιά, Μαρία λένε και σένα.
3: Έτσι,
0: Μαρία, πού εργάζεσαι?
3: Οικονομολόγος, είμαι σε μια εξαγωγική επιχείρηση.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
1: Άμα θέλεις, Μαρία, παίρνω από εδώ, ναι, να πάρεις και δύο γλυκάρες.
0: Τρία.
1: Τρεις γλυκάρες.
0: Τρία ατομικά γλυκά, φανταστικά, κυρία Μαρία. Περνάτε ή στέλνετε το σύζυγο. Δεν έχετε ξαναπάρει, δεν είναι?
3: Α, θα πάρει κάποιος άλλος. Εγώ...
0: Μπορείτε να στείλετε κάποιον άλλο δικό σας, ναι. Θα δώσετε το όνομα μετά την εκπομπή, θα ξαναπάρετε, θα μιλήσετε με τον Νίκο το Χαϊδά.
1: Έμεινε ρε, άσε να μιλήσει. Έλα ρε Μαρία.
0: Έλα ρε Μαρία.
3: Εγώ ήθελα απλώς να σας μιλήσω και να σας δείξω.
0: Δεν ακούω τι λέει.
1: Α, ευχαριστούμε, ήθελα απλώς να μας μιλήσει η Μαρία και την ευχαριστούμε θερμότατα. Να είσαι καλά, Μαρία μου.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την φοβερή και τρομερή Μαρία. Πάρα πολύ ωραία η Μαρία.
0: Να ακόμα, άντε και να φύγουμε. Άντε, τελευταίο.
1: Άντε,
0: πάμε
1: παιδιά.
0: Τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Άντε, παιδιά.
0: Άντε, βρε.
1: Παιδιά, άντε.
0: Πάρε μια καλέ.

0: Πέστα, Ντίνο, πέστα.
1: Μέχρι 28 είναι η προθεσμία.
0: Πάντα πλοία.
1: Ποια πλοία, ρε.
2: Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, λέμε εξάρτητο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι?
3: Λευτέρης.
1: Ποιος?
0: Ο Λευτέρης.
1: Έλα, Λευτέρη. Έχεις να πάρεις γλυκά. Πήρες?
3: Όχι.
0: Έλα, πάρτα, Λευτέρη.
3: Έγινε.
0: Έλα, Λευτέρη.
1: Δεν έχεις πάρει ποτέ, έτσι?
0: Όχι, δεν έχει πάρει, λέει.
3: Όχι.
0: Όχι.
1: Ωραία, Λευτέρη μου.
0: Λευτέρη, σε περιμένουμε. Λευτέρη, έλα να τα πάρεις.
1: Λευτέρη.
0: Έλα, Λευτέρη.
1: Έλα, Λευτέρη. Μ' ακούς?
0: Έρχεσαι.
1: Έρχεσαι από εδώ, έτσι, Καστοριάς 2 Α.
0: Ε?
1: Ή σήμερα ή αύριο. Εντάξει, μέχρι τις, δι... μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Εντάξει, Λευτέρη μου. Έγινε, Λευτέρη μου. Σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Καλοφάγατα να είναι.
0: Έλα, Λευτέρη.
1: Έγινε, γεια σου. Ωραίο σου.
0: Έλα.
1: Εντάξει, τελειώσαμε.
0: Έλα, κάτσε λίγο. Έλα, σ' ακούω. Ο Λευτέρης, κάτσε. Ναι, εκτός αέρας έχω, πες μου. Δε, ας, άλλο τι μ' ακούς, εσύ την ακούγεσαι, πες μου.
1: Προκυρώσαμε.
0: Έλα, αύριο μέχρι τις 12. Στήλτον. Όχι, δεν κατάλαβα, για πες. Στήλτον και ώρα, ε. Θα τον στείλει σήμερα ή αύριο. Έλα, στείλ τον αύριο να έρθει μέχρι τις 12. Εδώ θα είμαστε. Γεια σου, Λευτέρη. Καλά είμαι, μια χαρά.

0: Έλα, μίλα με το Λευτέρη, ρε.
1: Αύριο θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον Ιακήμ. Τι γίνεται,
0: Φορτζαντίνο.
1: Ζητείτε επενδυτή, ζητείτε.
0: Όρμα, Φορτζαντίνο, όρμα.
1: Τι συμμετοχέ τη δίνει τσάπα, τη δίνει δωρεάν, έτσι. Απλά θέλει κάποιον να τρέξει, να δώσει εγκυητική επιστολή, αυτό.
0: Κυρίε και κύριοι, ήταν ο Φορτζαντίνο. Ο ατελείωτο, το καμάρι του Περαμάχαλου. Ο γίγαντα, η μορφή.
1: Φιλάκια πολλά, ευχαριστώ Νίκο, μα φιλοξενήσατε.
0: Ευχαριστώ Φορτζαντίνο, χάρηκα πάρα πολύ. Γεια σου, Ντίνο.

0: Λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
0: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
0: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού, επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 2123 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 55 44 11.
0: Νταβαρούκας και η όμικρον εψιλον.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας. Στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
0: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
1: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
6: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414. 0 0 6 6 99.

0: χρειάζονται άμεσα
1: τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
1: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
1: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
3: Θέλεις γυμναστική?
4: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
3: Περπάτημα ή ποδήλατο?
4: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
3: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
4: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
3: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
4: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
3: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
4: E-shop cougarsport.gr.
3: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
5: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
6: Ε, είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
6: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
6: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
11: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Siemergas.
6: Siemergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
2: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας. Στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: Καβάλο. Ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
6: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006. 699.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζεται. χρειάζονται άμεσα
10: τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
15: Καλώς τον Άκια άργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
16: Ε, είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
5: Είναι του ανθρώπου επιλογή.

0: Η 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κήπο Θέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.
7: Καλησπέρα κυρίες μου και κύριοι. Μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα, όπως είμαστε κάθε μέρα 12 με μία. Ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα. Με το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Και δεν μπορούμε σίγουρα χωρίς χορηγούς. Η Αλφα Γουτ στην παρέα μας. Η βιομηχανία Ζυμαρικών η Μέλισσα. Και βεβαίως Μάρκετς Μασούτης για υπέροχες προσφορές.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
11: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
10: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
11: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
10: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
13: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
14: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη

0: Άκου τώρα. Έχω ρήγμα.
1: Τι έχεις?
0: Ρήγμα.
1: Πού?
0: Είχαμε ένα πολύ μεγάλο σεισμό, 9 ρίχτερ, το 11 στη Ιαπωνία. Που είχαμε και το τραγικό πυρηνικό δυστύχημα στην Φουκουσίμα. Αφού μετακίνησε ολόκληρη τη χώρα, κυριολεκτικά 5 έως 6 χιλιοστά προς τα ανατολικά, τώρα από τους δορυφόρους, παιδιά, βλέπουν ότι από τον κύριο σεισμό της 11ης Μαρτίου του 11, 15 χρόνια πριν δηλαδή, ένα κύμα που δημιουργήθηκε ταξίδεψε μέσα στη γη, στο εσωτερικό δηλαδή της γης,
1: και το βλέπουν,
0: ανακλάστηκε αυτό στον πυρήνα του πλανήτη και επέστρεψε στην επιφάνεια. Oh. Βυθίστηκε μέσα από ένα ρήγμα. Πόσο είναι αυτό το ρήγμα?
1: Πόσα χιλιόμετρα
0: είναι? Δεν είναι 30 χιλιόμετρα. Πόσο λες εσύ?
1: Που ξέρω εγώ, 5, 10.
0: Είναι 3.000 χιλιόμετρα.
1: Τι λέει?
0: Καλά, σου λέει 9 ρίχτερ. Τι λέει?
1: 9 ρίχτερ.
0: Αυτό που ακούς λέει. Είναι το μεγαλύτερο που έχει ποτέ καταγραφεί. Τώρα βέβαια, στη σύγχρονη εποχή που έχουμε και τα μέσα να το κάνουμε. Γιατί όταν σχίζονταν οι ήπειροι και δημιουργήθηκε ο κόσμος όπως το ξέρουμε σήμερα, προφανώς είχαμε μεγαλύτερα ρήγματα. 3.000 χιλιόμετρα. Είναι, σκέψου, 6 έως 7 φορές μεγαλύτερο από το ρήγμα που προκάλεσε ο κύριος σεισμός τη Σουμάτρα το 2004.

ούτε σαν σήμερα. Έχουμε στις κάλπες τους Έλληνες. Το 1874 οι εκλογές διαρκούν 4 μέρες, 23, 24, 25, 26 Ιουνίου, και επικρατεί ο Δημήτριος Βούλγαρης. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κούμπερτάν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Ένα που άμα θα σε πειράξουμε και με αυτά που είσαι μονίμως μέσα να... Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Αν δει σε κάποιες πόλεις υπάρχει οδός Βικέλα. Το 1995 η κυβέρνηση Παπανδρέου φέρνει σχέδιο νόμου για την εξυγίανση της Τράπεζας Κρήτης στη Βουλή. Το 1996 πεθαίνει ο Παπανδρέου σαν σήμερα. Και πέθανε στο σπίτι του στην Εκάλη. Δεν ήταν τότε που ήταν στο νοσοκομείο κλπ. Στις 26 Ιουνίου η κηδεία του με τη μέσα αρχηγού κράτους. Θυμάσαι τη Λαοθάλασσα. Ήταν η κηδεία του Παπανδρέου και ένα μήνα μετά τον Ιούλιο η Βουγιουκλάκη. Την ίδια χρονιά φύγαν. Το 2001 ισχυρό σεισμό συγκλονίζει το Περού. Το τσουνάμι που δημιουργείται αφήνει πίσω του 102 νεκρούς και 70 αγνοωμένους. Καταλαβαίνετε. Ήταν 172 οι νεκροί. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 36 ο Κωνσταντίνος Σιμίτης. Και όπως είπαμε πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1996.

0: Θα κάνουμε διάλειμμα. Έχουμε την Αλφα Γκουτ, τα μάρκετ του Μασούτη, τη βιομηχανία Ζυμαρικών, τη Μέλισσα στην παρέα μας. Δύο λεπτά και εδώ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: 95,1 εμείς μαζί δεν κάνουμε και χωρία δεν μπορούμε. Μέχρι και τη μία ετοιμοπόλη με η ομάδα κλασικά.
1: Έτσι συμπεριφέρονται σήμερα στην εποχή της τεχνολογίας οι άνθρωποι όπως εσύ? Δηλαδή υποκαθιστούν την φιλία.
0: Συνεχίζει αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα, κύριε
1: ναι.
0: Που δεν έχετε ιδέα.
1: Γιόρταζε ο ηχολήπτης μας. Γιόρταζε ο ηχολήπτης μας και γενέθλια, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα. Και σε μια συζήτηση λέει: εγώ το πήρα χαμπάρι την επόμενη μέρα και του έστειλα στο Facebook. Και της λέω: το παίρνεις χαμπάρι μια μέρα μετά. Και εσύ που μας καμαρώνεις πόσο φίλοι είστε, συνεργαζόμαστε 30 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο. 30.
0: Μια ζωή.
1: Δεν τον πήρε τηλέφωνο, παιδιά, γιατί θεώρησε ότι στα 10 δευτερόλεπτα που του έγραψε να σε χαιρόμαστε, φίλε μου, καθάρισε την πουγάδα. Είναι ντροπή αυτό. Θέλω να το καταγγείλω για την κατακρύμνηση των σχέσεων. Για το πώς έχεις το γόνατο τις φιλίες, για το πώς δεν δίνεις καμία σημασία. Και λέει: μα εμένα είναι φίλη η γυναίκα. Λέω: η πρώην? Όχι, μου λέει νυν. Και τις ευχήθηκες? Λέω: όχι, επειδή είναι πολύ φίλες, ρε παιδί μου. Κατάλαβες? Λέει: θα το πιάσεις στον αέρα ότι εγώ εύχομαι τώρα. Αυτό. Σου άρεσε το σόου μου?
0: Καθόλου.
1: Γιατί δεν σε συμφέρει?

0: Μετά από αυτές τις επιδόσεις σου τις φιλικές θα σε πάω
1: σε έναν... Τι κάνει τώρα, πώς... τι να πω παιδιά.
0: Σε έναν επιβάτη πτήσης. Νιώθεις άσχημα, αφού έτσι ένιωθες έτσι τα...
1: Είπαμε, έχουμε ενημερωθεί ότι πρέπει να σου λέμε ναι για το καλό σου. Να συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Κάνει ένα μακρινό ταξίδι ο τύπος. Πάει Φιλιππίνες. Επειδή το έχω κάνει αυτό το ταξίδι, είναι μακρινό. Πολύ. Και παιδιά, έκανε, γιατί σου λέει θα κοιμάμαι, ένα πολύ ευρηματικό τέχνασμα. Άφησε το κινητό του σε ένα εμφανές σημείο και λέει, η επιλογή μου στο γεύμα είναι αυτή. Ρωτούσαν κοτόπουλο ή μοσχάρι. Εκείνος είπε, ξέρω εγώ αυτό. Έγραφε κοτόπουλο. Δεν τον ξύπνησαν. Αυτό όλο έγινε αμέσως viral, γιατί αυτός δεν άλλαξε το πρόγραμμα του ύπνου του. 5 εκατομμύρια προβολές, χιλιάδες σχόλια. Του γράφανε, ένας άνθρωπος που σκέφτεται τόσο μπροστά είναι πραγματικά θησαυρός. Ακούγεται παράξενο να χρησιμοποιείς το κινητό σου με αυτόν τον τρόπο, αλλά τελικά λειτουργήσε. Μπράβο του. Αυτό είναι φάνταστο. Τι μουχμού, το μουχμού της Τούλας σημαίνει δεν εγκρίνω.

0: Τι ωραία γέφυρα αυτή.
1: Ξόδεψαν 300 τόσα εκατομμύρια μόνο για ποδήλατα και πεζού.
0: Για να δει οι άνθρωποι.
1: Μπράβο, ρε.
0: Πόσο καλά παιδιά. Είναι οι άνθρωποι, παιδιά.
1: Μα συγγνώμη, ο καθένα παίρνει τι παίρνει από τη δουλειά του και επειδή έχουν όλου αυτού του δρογονάνθρακε και όλα αυτά τα κοιτάσματα, παίρνουν και μπόνους, ας πούμε, τύπου 2-3 χιλιάρικα ο καθένας το μήνα.
0: Άκου.
1: Εσύ που είσαι βασίλισσα της εργατικότητας.
0: Yes, I am.
1: Έπρεπε να ζεις εκεί. Δηλαδή να τεντώνει, να μην κάνεις τίποτα.
0: Δεν τεντώνει.

0: Σας αποχαιρετούμε, να έχετε πολύ ωραίο υπόλοιπο Τρίτης, αύριο 12 η ώρα. Πρώτα ο Θεός, το λέμε πάντα.
1: Σε χαιρετά και ο Κουμπέρτο.
0: Ναι, ωραία. Θα είμαστε μαζί. Έχουμε τα μάρκετ Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές. Τη βιομηχανία Ζυμαρικών, τη μέλισσα την καλύτερη. Την Αλφα Γουδ με υπέροχα έπιπλα και όχι μόνο. Και βεβαίως την BMW Παπαδόπουλος. Σας περιμένει το X2 για test drive. Στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι Νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
7: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
8: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
7: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
8: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
7: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
8: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
8: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
7: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα. Και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισας Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζά. Εισιτήρια more.com.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζά. Προπόληση more.com.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου σήμερα, με τη ρύθμιση ανάσα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και με τις φωνικές θερμοκρασίες να σαρώνουν τη Δυτική Ευρώπη. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπει η καθολική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Αφορά πάνω από 100.000 πολίτες με ενεργές ρυθμίσεις και θα έχει αναδρομική ισχύ.
0: Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε σχέση με την υπόθεση του Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκεί σε οτιδήποτε επιλήψιμο και ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του.
1: Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφαλαία 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς.
0: Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Τουρκίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτσελικ. Στόχος είναι να βρίσκεται στη θέση του Προέδρου μέχρι το 2033.
1: Σε κλειοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 44 βαθμούς, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Εκατοντάδες άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Ιταλίας λόγω της ακραίας ζέστης.
0: Άλμα των τουριστικών εσόδων κατά 37% για τη χώρα μας το πρώτο τετράμινο του έτους. Αύξηση και της ταξιδιωτικής κίνησης στο αντίστοιχο διάστημα κατά 27% δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
1: Το 70 με 80% των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας είναι στην Κρήτη, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Υποστήριξε ότι τους πρώτους μήνες του έτους οι ροές ήταν μειωμένες κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
0: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το ίδρυμα ανέβηκε κατά 22 θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 61η θέση παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα μεταξύ περίπου 19.500 πανεπιστημίων.
1: Στα αθλητικά, στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks.
0: Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή, Αυστρία 2-0, Γαλλία, Ιράκ 3-0 και Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Τα μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες μέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κίνηση στο, κέντρο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, όπως Καραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Καντεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλμο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο.
1: Κλείνουν δρόμοι απόψε Παναγιώτη σε Αθήνα και Καλλιθέα.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν απόψε σε ισχύ σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου. Από τις 8.30 μέχρι το πέρας της εκδήλωσης απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης και στο τμήμα μεταξύ της οδού Φρατζή και το Δέλτα Παλαιού Φαλήρου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη δίνει νομοθετική ρύθμιση την οποία καταθέτει στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί θα λογίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο και θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο της συνολικής οφειλής, μειώνοντας έτσι και τον αριθμό των δόσεων. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει αμέσως τα ωφέλη που θα έχουν οι δανειολήπτες από την εν λόγω ρύθμιση. Σύση.
4: Καταρχάς να πούμε ότι με αυτή τη νομοθετική ρύθμιση έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών να βάλει τέλος στον οθελώδες τοπίο που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την ερμηνεία της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και να αποσαφηνίσει ότι η απόφαση ισχύει αμετάκλητα, ενώ προβλέπει παράλληλα και αναδρομική αναγνώριση. Στην πραγματικότητα ξεκαθαρίζεται, όπως ανέφερες και εσύ Βασίλη, ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Με αυτόν τον τρόπο η αποσαφήνιση συγκεκριμένη οδηγεί σε μετρήσιμη σημαντική μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται η στρέβλωση που υπήρχε τόσα χρόνια και δημιουργούσε πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση.
0: Είναι κάτι πολύ σημαντικό η αναδρομική ισχύ της διάταξης.
4: Είναι πολύ σημαντικό και επί της ουσίας αυτό ήρθε να κάνει νομοθετική ρύθμιση, να προχωρήσει πέρα από την αναγνώριση της απόφασης του ισολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Εδώ να πούμε ότι δεν δίνεται αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες. Γιατί σε αυτές είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί, συνήθως με εφάπαξ αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου, είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά ετών. Στην πραγματικότητα οι δανειολήπτες ωφελούνται άμεσα με δύο τρόπους. Γιατί από εδώ και πέρα θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε ένα μήνα, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα όσα επιπλέον ποσά κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζοντα ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η ρύθμιση αυτή πετυχαίνει τέσσερα σημαντικά πράγματα. Καταρχάς την εφαρμογή, την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει το κόστος αποπληρωμής γιατί ο τόκος υπολογίζεται μόνο πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, αυτό που ζητούσαν εδώ και χρόνια οι δανειολήπτες. Αναγνωρίζει, όπως είπαμε, αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των τραπεζών και των τιτλοποίησεων του Ηρακλή ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα συγκεκριμένα ποσά. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό αποδεκτό, κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού, τι είχε πριν και τι μετά. Να πούμε λοιπόν ότι ένας δανειολήπτης που είχε υπόλοιπο φυλή τον Ιανουάριο του 2024 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ συνολικά για 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο θα πληρώνει δόση 483 ευρώ.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
4: Είναι μεγάλη και το πιο σημαντικό είναι ότι από πληρωμή του κεφαλαίου θα επιβαρυνθεί με τόκο μόλις 1 ευρώ, ενώ θα γίνει σε διάστημα 400, όπως είπαμε, θα αντιστοιχεί σε 480 μήνες σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εάν κατέβαλε ποσό 731 ευρώ που αντιστοιχεί σε τοκοχρονητική δόση από τον Ιανουάριο του 24 ως και τον Ιούνιο του 2026, θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες, ίσο με περίπου 7.500 ευρώ. Έτσι, με την αναδρομική εφαρμογή, αντί να το απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου του, μετά την αφαίρεση των δόσεων που έχει καταβάλει και του ποσού, θα πληρώσει 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, αντί να πληρώσει τόκους περίπου 75.000 ευρώ, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και είναι, όπως ανέφερες και εσείς στην έναρξη του μαγκαζίνου, μεγάλη ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
5: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Qatargate, καθώς μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις βελγικές αρχές, ο φάκελος διαβιβάστηκε ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του πρώην Επιτρόπου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης, Αντώνιο Παντσέρη. Μάλιστα, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει πριν από περίπου ένα χρόνο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε, γεγονός που φέρεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά. Με τη βοήθεια του Βαγγέλη Αρετέου θα δούμε σε τι στοιχεία στηρίζονται οι βελγικές αρχές και πώς απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος. Βαγγέλη.
6: Η βασική κατηγορία των βελγικών αρχών, Ελισάβετ, φαίνεται να είναι αυτή τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου συνδέεται από τις βελγικές αρχές πάντα με την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, ο άνθρωπος που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο Qatargate. Ουσιαστικά, Ελισάβετ, οι βελγικές αρχές δεν κατηγορούν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έπαιρνε κατευθείαν χρήματα από το Κατάρ, αλλά εξετάζουν εάν τα περίπου 73.000 ευρώ που έλαβε από την ΜΚΟ για το διάστημα ενός έτους ως μισθό αποτελούσαν μέρος του δικτύου επιρροής που αποκαλύφθηκε στο Qatargate. Ο ίδιος τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και λέει ότι η συμμετοχή του στην ΜΚΟ ήταν απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και ελεγμένη και φορολογημένη και είχε πάρει και το πράσινο φως από την αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν.
1: Ουσιαστικά από την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
6: Ακριβώς, και είναι μια διαδικασία που ισχύει για όλους τους πρώην επιτρόπους, στους οποίους επιτρέπεται με να εργαστούν, ωστόσο θα πρέπει να πληρούν κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι η υπόθεση έχει ουσιαστικά κλείσει πριν από 3 χρόνια με πλήρη ενημέρωση και έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών και δήλωσε δημόσια ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και ότι θα αντιμετωπίσει την υπόθεση δικαστικά.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Βαγγέλη. Γιατί υπάρχει αυτή η εξέλιξη μετά από τόσα χρόνια?
6: Αυτό που εικάζεται, αυτά που εικάζονται είναι δύο. Το πρώτο, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει τις βελγικές αρχές περίπου πριν από ένα χρόνο, αλλά φέρεται ότι δεν προσήλθε και αυτό συνέβαλε στην κλιμάκωση της υπόθεσης και στην τελική έκδοση του εντάλματος. Επίσης, όλα δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή έχει βρεθεί κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας, όλα δείχνουν ότι η βελγική δικαιοσύνη συνεχίζει τις έρευνες και αυτή η εξέλιξη έδειξε και στις Βρυξέλλες ότι το θέμα για την βελγική δικαιοσύνη τουλάχιστον δεν έχει ακόμα κλείσει.
1: Πριν από λίγο λοιπόν ενημερωθήκαμε ότι ο φάκελος έχει διαβιβαστεί ήδη στην Βουλή. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει στον πρώην επίτροπο τα αδικήματα της ένταξης εγκληματική οργάνωση, της δημόσιας διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με βάση το ελληνικό δίκαιο, η δικογραφία αντιστοιχίζεται στα αδικήματα της ένταξης εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη.
7: Οι δικαστές που έλεγε ο Τσίπρας πάρουν δικαστές στο Βέλγιο, όπως το είχε πει, αυτός ο δικαστής είχε παρετήθηκε και το ασκήθηκε δίωξη.
8: Μισελ Φλές, λέμε.
7: Ναι, για την υπόθεση αυτή. Ότι έχει κάνει παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει κάτι τέτοια αυτά. Προφανώς οι Βέλγοι που αφού με κάποιο τρόπο αξιοβλέψαν, στείλανε κλείση στον Αβραμόπουλο, ο Αβραμόπουλος αποφάσισε να μην πάει και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγαινε να απολογηθεί. Τώρα η ουσία αυτή τη υποθέσεω είναι, με συγχωρείτε, παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση την οποία ο υποτιθέμενος κατηγορούμενος εγκληματίας Αβραμόπουλος πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ, έγγραφη, του παρασχέθηκε έγγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται, αμύφθηκε, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθεν έσχεση και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από τρία χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εντάξει, για να μην ορθεί τίποτα. Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους Βέλγους δικαστές να αποφασίσουν, εν πάση περιπτώσει, αν θα ασκήσουν διώξεις. Όταν είσαι ένα βελγικό σύστημα που για ανθρώπους που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από τέσσερα χρόνια, με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορης απονομής δικαιοσύνης έχει πάει περίπατο.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Ενώ πριν από λίγο τις εξελίξεις σχολίασε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
0: Στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα κτίριο τριών επιπέδων 2.500 τετραγωνικών μέτρων με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών που θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Χρήστο Μαζανίτη ήταν ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές.
10: Και μιλάμε για την ψηφιακή θωράκιση της χώρας, η οποία πλέον περνά μέσα από το ψηφιακό οχυρό που ανεγέρθηκε μέσα στο στρατόπεδο Παπάγου, στο ελληνικό Πεντάγωνο δηλαδή. Το κέντρο κυβερνοασφάλειας δημιουργήθηκε ως ο τέταρτος πυλώνας της ασπίδας του Αχιλλέα και είναι ο πυλώνας που δίνει έμφαση στον ψηφιακό πόλεμο και της αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών. Οι άλλοι τέσσερις πυλώνες θυμίζω ότι είναι η ξηρά, ο αέρας, η θάλασσα και το διάστημα, ο πέμπτος πυλώνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της νέας αποτρεπτικής ισχύως, η δημιουργία αυτού του σύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων ανήλθε στα 5 εκατομμύρια ευρώ, κατά την καλύπτει μια συνολική επιπλάνη 2.500 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται σε τρία επίπεδα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και η εξειδικευμένη μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ, που η μονάδα αυτή αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους εξειδικευμένους πυλώνες στη νέα εποχή της ελληνικής στρατιωτικής αποτροπής. Και για να το εξηγήσουμε πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, σημαίνει ότι οποιαδήποτε υβριδική απειλή υπάρχει, οποιαδήποτε απειλή υπάρχει από hacker εναντίον της χώρας σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα, θα αντιμετωπίζεται πλέον μέσα από το ΓΕΘΑ. Θα υπάρξει βεβαίως σύνδεση και με το διάστημα, με το σύστημα των μικροδορυφόρων που ήδη έχει εκτοξεύσει η Ελλάδα, αλλά και με τον δορυφόρο, τον στρατιωτικό δορυφόρο που ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το ΓΕΘΑ το προσεχές χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι επικοινωνίες θωρακίζονται με τα πλέον προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης και τεχνολογίες αιχμής, περιλαμβάνοντας πρωτόκολλα που προετοιμάζουν τη χώρα για την εποχή του κβαντικού υπολογισμού.
0: Διανύουμε λοιπόν εποχή εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Μαζανίτη, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας.
8: Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, το διάστημα, αλλά κυρίως την ψηφιακή σφαίρα.
11: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου.
0: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται μια. Χαρακτήρισε την μεταρρύθμιση σημαντική που συμβολίζει, όπως είπε, την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεραστούν παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας που έχουν μείνει στη χώρα από το παρελθόν.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα ολοκληρώθηκαν στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη δημιουργία ομάδων εργασίας για ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις διεθνείς κυρώσεις. Την ίδια ώρα αποδεσμεύονται παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, είναι αντιφατικά τα μηνύματα που μας έρχονται από τις δύο πλευρές, Θανάση Τσίτσα, καθώς το Ιράν διαβεβαίωσε τη Σουάσικ ότι θα επιτραπεί άμεσα πρόσβαση σε επιθεωρητές για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
12: Καλό μεσημέρι. Η προσπάθεια μετατροπής της προκατακτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σε μόνιμη διευθέτηση έρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς πίσω από το θετικό κλίμα που ακολούθησε τις συνομιλίες στη Γενέβη παραμένουν σοβαρές διαφωνίες. Το βασικότερο ζήτημα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη αποδέχτηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα προς μια μόνιμη συμφωνία. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά διέψευσε άμεσα τον ισχυρισμό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δοθεί πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξαν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα. Η Ουάσιγκτον αναπτύσσει έντονη διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί περιοδεία σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει στήριξη στη συμφωνία και να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για ενδεχόμενη ενίσχυση της Ιρανικής επιρροής. Την ίδια ώρα, το πιο κομβικό σημείο των διαπραγματεύσεων είναι τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιδιώκει θεσμοθετημένο ρόλο στη διαχείριση της ναυπηλοείας μαζί με το Ομάν, θεωρώντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς. Η Ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει πλέον το Ορμούζ όχι μόνο ως ζήτημα ασφάλειας, αλλά και ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί για την διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής τάξης πραγμάτων μετά τον πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία απευθείας γραμμής επικοινωνίας για την αποφυγή επεισοδίων κατά τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Η εικόνα στην ναυσιπλοεία αυτή την ώρα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Περισσότερα πλοία ενεργοποιούν ξανά τα συστήματα εντοπισμού και δηλώνουν ανοιχτά τη διέλευσή τους από τα στενά. Ένδειξη ότι οι πλειοκτήτες θεωρούν πως ο κίνδυνος έχει μειωθεί. Τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων, μεταξύ των οποίων μεγάλα υπερδεξαμενόπλοια που εξέρχονται από τον Περσικό κόλπο, αλλά και ιρανικά πλοία που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρότι η κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, η τάση δείχνει σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης ότι το Ιράν δεν προτίθεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να διαταράξει τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ελισάβετ.
1: Για μια κακή συμφωνία από την οποία το Ιράν παίρνει πολλά και δίνει πολύ λίγα, έκανε λόγο στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής Σωτήρης Έρμπος.
13: Αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα, υπ' αυτή την οπτική, είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά, αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως, γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Άρα, εδώ το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 από το καλάθι του νοικοκυριού, μέχρι το αυτοκίνητό του την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ. Επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι για τη διπλωματική σοδού.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έτοιμος να διεκδικήσει τρίτη θητεία στον προεδρικό θόκο της Τουρκίας εμφανίζεται ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει ότι προτίθεται να προκηρύξει εκλογές λίγες εβδομάδες πριν λήξει η θητεία του, προκειμένου να παρακάμψει το Σύνταγμα που θέτει ως ανώτατο όριο τις δύο προεδρικές θητείες, εκτός εάν η Βουλή αποφασίσει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Διακαής πόθος του Ερντογάν είναι να παραμείνει πάση θυσία αιώνιος πρόεδρος, Νίκο Νανούρη.
14: Τουλάχιστον μέχρι το 2043, Βασίλειο, όταν θέλει να είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας. Αυτό έγινε ξεκάθαρο χθες μετά την ενημέρωση που έδωσε στους δημοσιογράφους ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, όπου δήλωσε ότι ο προεδρικός υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές θα είναι ο Ταγίπ Ερντογάν και χαιρέτησε μάλιστα και τη στήριξη που έδωσε πρόσφατα και ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, Devlet Bahçeli, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Τώρα η συγκεκριμένη συζήτηση έχει φουντώσει τις τελευταίες ημέρες, Βασίλη, καθώς κορυφαίος νομικός σύμβουλος της Προεδρίας ανέφερε ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να είναι ο Ερντογάν ξανά υποψήφιος πρόεδρος. Απαιτείται απλά η προκήρυξη προώρων εκλογών ακόμη και λίγες εβδομάδες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία, που είναι η 7η Μαΐου του 2028, προκειμένου ο Ταγίπ Ερντογάν να θέσει υποψηφιότητα και να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος για την τουρκική Προεδρία. Απαιτούνται 360 βουλευτές για να γίνει το συγκεκριμένο σενάριο. Αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτει 327, αλλά υπάρχει η πεποίθηση στην τουρκική Προεδρία ότι θα βρεθούν οι άλλοι 33 ψήφοι και ο Ταγίπ Ερντογάν θα μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος για τον προεδρικό θόκο της χώρας.
0: Και έχει τρόπους ο Ερντογάν να μεταπίθει τους βουλευτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Νανούρη.
1: Σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο του Κερατσινίου κατέληξε επεισοδιακή καταδίωξη ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και άρχισε η καταδίωξη, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί με σχολικό λεωφορείο Σοφία Γαλανή.
15: Ναι, Ελισάβετ, και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες καταδιώξεις. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 3.30 το μεσημέρι, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντοπίζουν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες, δύο άτομα επάνω. Κάνουν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος όχι μόνο δεν σταματάει, αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει και να αποφύγει τον έλεγχο. Και ακολουθεί καταδίωξη. Ο 25χρονος οδηγός κινήθηκε μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα, μέσω της λεωφόρου Σχιστού και κατέληξε στο Κερατσίνι. Και εκεί, στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού, συγκρούεται με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκείνη την ώρα ανήλικοι μαθητές. Γιατί να θυμίσουμε ότι όλα έγιναν το μεσημέρι. Ήταν η στιγμή δηλαδή που τα παιδιά μεταφέρονταν στα σπίτια τους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής, ούτε κάποιος από τους επιβαίνοντες στο σχολικό λεωφορείο. Οι δύο αναβάτες της μηχανής τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο και στη συνέχεια προφανώς συνελήφθησαν για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για απήθεια.
16: Βάλε το συμβαίνει.

0: στέρεο.
1: Έχουμε μια φωτιά σε βιομηχανική, σε εργοστάσιο στο Εγάλεο, Γρηγόρη, από ό,τι με ενημερώνουν.
2: Ναι, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου με πλαστικά στο Εγάλεο επί της οδού Ορφέως. Η φωτιά καίει στο εσωτερικό του διόρροφου εργοστασίου και η πυροσβεστική δεν έχει μέχρι στιγμής αναφορές για εγκλωβισμένο στο κτίριο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό όχημα με βραχίωνα, εθελοντές, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου.
1: Άρα είναι εργοστάσιο με πλαστικά, γεγονός που σημαίνει ότι η πυκνή καπνή θα είναι ορατή σε μεγάλη απόσταση.
2: Ναι, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατοί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις.
3: Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η Αναστασία Φίσα από το ηθεσσαλία.gr θα μας ενημερώσει.
4: Καλησπέρα. Πραγματικά να πούμε ότι απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης. Η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Να θυμίσουμε ότι η εισαγγελέα στην τελευταία συνεδρίαση είχε προτείνει να απορριφθούν και τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη, επισημένοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται προ το παρόν. Ενώ όσον αφορά το κομμάτι των οπτικοακουστικών, αρκέστηκε στην απόρριψη. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τρία νέα αιτήματα.
3: Τα οποία αφορούν, Αναστασία?
4: Ακριβώς. Το πρώτο αφορά στην αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων. Το δεύτερο στην κλήτευση νέων μαρτύρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Και το τρίτο αφορά στην προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των σιδηροδρομικών οργανισμών, όπως ήταν ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ, για τη σύμβαση, την πολυπόθετη αυτή σύμβαση 7-17, την περίοδο 21-23.
3: Ποιος έχει καταθέσει αυτά τα αιτήματα, Αναστασία?
4: Αυτά τα αιτήματα τα έχει καταθέσει ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων και ο πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, ο οποίος επικαλέστηκε ο ίδιος το άρθρο 351 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη σειρά εξέταση των μαρτύρων, προτείνοντας την αναδιάταξη της σειράς με βάση κάποιες θεματικές, τις οποίες ο ίδιος ανέφερε.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι! Πάμε!
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη!
10: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο!
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι!
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ!
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιώργη! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκ
0: Εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
19: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
20: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
19: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
21: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
22: Προπόληση more.com. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
23: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
24: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και

0: Στρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε κλειόφωνικού καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου. 20 νεκρούς μετρά ήδη η Γαλλία, στην οποία δεν λειτουργήσαν και σήμερα τα σχολεία. Έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί επίσης σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και στη Νότια Αγγλία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης στο Παρίσι, Τζένι Κρυθαρά, είναι ότι ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 41 βαθμούς Κελσίου, όταν η υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη είχε καταγραφεί το 1947 και ήταν 37,6 βαθμοί.
1: Βασίλη, στη Γαλλία έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός για τον καύσωνα σε περισσότερα από τα μισά διαμερίσματα της χώρας, επηρεάζοντας περίπου 39 εκατομμύρια κατοίκους. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, τα οποία είχαν μείνει κλειδωμένα σε αυτοκίνητο όλο το Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν από τη μητέρα τους ανέστητα μέσα στο αυτοκίνητο τη Δευτέρα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πραγματοποιεί σήμερα μία σύσκεψη έκτακτης ανάγκης, ενώ για λόγους προστασίας πάνω από 1.350 σχολεία έχουν κλείσει και σήμερα. Πυρηνικό εργοστάσιο στα ιδιωτικά τμήμα της χώρας κοντά στην Τουλούζη έφεσε εκτός λειτουργίας έναν αντιδραστήρα, καθώς το νερό ψύξης που αντλούνταν από ένα κοντινό ποταμό είχε υπερθερμανθεί. Και η Ιταλία όμως εξέδωσε χθες κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 12 πόλεις. Στην Ισπανία, ακόμα και στο Σαν Σεμπαστιάν, στο βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Βέλγιο, ο καύσωνας που βλέπετε να διαρκέσει μία εβδομάδα με θερμοκρασίες τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Ενώ η Γερμανία, εν μέσω καύσωνα, σημείωσε απότομη αύξηση των θανάτων κατά την κολύμβηση, με τις αρχές να αναφέρουν 5 θανάτους μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αρκετοί υπέστησαν θερμοπληξία στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ένα αεροσκάφος παρέμεινε καθυλωμένο για μία ώρα πριν την απογείωση. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως, οι θερμοκρασίες σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας θα φτάσουν σήμερα από τους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κατά αρκετούς βαθμούς το ρεκόρ του Ιουνίου του 1976, με τις καιρικές συνθήκες να συνοδεύονται από υγρασία και πολύ ζεστές νύχτες, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο τους πολίτες.
0: Τζένι, είχαμε σοβαρά επεισόδια και επιθέσεις με σεξουαλικά κίνητρα στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ, το οποίο παρακολουθούν χιλιάδες νέοι πολίτες κυρίως.
1: Πάνω από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν, 2 άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, ενώ κάποιες κοπέλες κατήγγειλαν βιασμό στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της Γαλλίας. Ένα 40χρονος άνδρας και μια 40χρονη γυναίκα δέχτηκαν επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με μαχαίρι σε αυτό το μουσικό πάρτι του δρόμου. Η αστυνομία ανέφερε ότι καταγγέλθηκαν 2 βιασμοί, ενός 12χρονου και ενός 15χρονου κοριτσιού, πολλές σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες, καθώς και κορίτσια που δέχτηκαν επίθεση με σύριγγες, από τις οποίες εγχύθηκαν άγνωστες μέχρι στιγμής ουσίες. Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν συμπλοκές στο κέντρο της πόλης, οι δράστες έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, έγιναν απόπειρες διάρρηξης καταστημάτων και πολλές κλοπές, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν το φεστιβάλ στο Παρίσι. Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην περιοχή Σατελέ της πόλης, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. Να θυμίσουμε πως σοβαρά περιστατικά χουλιγκανισμού και σεξουαλικής βίας είχαν σημειωθεί και πέρσι στο ίδιο φεστιβάλ.
2: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον τουριστικό κλάδο από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πρώτα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι θετικά. Δείχνουν άλμα των εσόδων κατά 37% και της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27%. Η Εύα Οικονομάκη έχει τα στοιχεία και μας ενημερώνει.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετικός λοιπόν, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ο πρώτος απολογισμός για τον τουρισμό για το πρώτο τετράμινο του έτους, με τις εισπράξεις να διαμορφώνονται σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 2 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παραπέμποντας σε άνοδο σχεδόν 37%, όπως είπες και εσύ. Σε επίπεδο αφίξεων, να πούμε ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου ταξίδεψαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ενώ να πούμε ότι και σε επίπεδο μήνα καταγράφηκαν υψηλές επιδόσεις παρά την έκρηθμη γεωπολιτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, τα έσοδα τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με άνοδο 9,5% σε ετήσια βάση, και οι αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 10,6% στα 1,8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μέση δαπάνη, να πούμε ότι

0: μειώθηκε και άνοδος κατά 8,6% για το τετράμινο στα 516 ευρώ, ενώ τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος παρατηρήθηκε μια οριακή πτώση 1%. Τώρα, στο μέτωπο των επιμέρους αγορών, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Βρετανοί ήταν εκείνοι που δαπάνησαν περισσότερα σε σχέση με πέρυσι. Στις δυνατές αγορές συμπεριελήφθησαν επίσης η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία, ενώ οι Γερμανοί είναι αυτοί που περιόρισαν τα έξοδά τους κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Οριακή πτώση, τέλος, να πούμε ότι κατέγραψε και η Αμερικανική αγορά.
1: Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι προάγγελος και της θερινής σεζόν, Εύα, και στο τέλος όταν θα κάνουμε ταμείο θα έχουμε πάλι θετικές ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας, με τη μεγαλύτερη πίεση να ασκείται στην Κρήτη. Λιμενικές αρχές και μη επανδρομένα αεροσκάφη εντοπίζουν σχεδόν καθημερινά βάρκες κοντά στο νησί που έχουν αναχωρήσει από τα παράλια της Λιβύης. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει μείωση των μεταναστευτικών ροών τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είπε στον σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Κασιανή Βραχά.
3: Καθημερινές είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, με τους κατοίκους του νησιού να αντιδρούν για τις δομές υποδοχής. Το προηγούμενο 24ωρο το λιμενικό προχώρησε σε μια επικίνδυνη διάσωση 48 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο νότια των καλών λιμένων, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από την 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα, 2.500 άτομα έχουν φτάσει στην Κρήτη από τη Λιβύη, ενώ όλο τον Ιούνιο πέρυσι καταγράφηκαν 2.600 αφήξεις. Όπως είχε αποκαλύψει Real News της Κυριακής, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές δείχνουν ότι αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη πάνω από 800.000 μετανάστες, ενισχύοντας τους φόβους για νέο κύμα ροών. Μιλώντας στον Real FM και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι οι μεταναστευτικές ροές συνολικά το 2025 ήταν μειωμένες σε σχέση με το 2024, ενώ ακόμη και οι πρώτοι μήνες του 2026 είναι μειωμένοι κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Υπουργός, το 70 με 80% των ροών αυτών είναι από την Κρήτη.
4: Μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμινο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμινο οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000.
5: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
4: Να σου πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη σπάνε ανάλογα του προφίλ.
1: 10 χρόνια ακριβώς μετά το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη αλλαγή ηγεσίας. Από τη στιγμή που ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του, η χώρα έχει εισέλθει σε μία φάση έντονων διεργασιών. Τα ηνία των εργατικών αναμένεται να αναλάβει εκτός απροωτού ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, υπάρχει κινητικότητα στο στρατόπεδο Στάρμερ που αναζητεί υποψηφιότητες απέναντι στον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
6: Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις για ακόμη μια φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ότι αποχωρεί από την Πρωθυπουργία, κάτι που σηματοδοτεί ότι η χώρα θα αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό της στα 10 χρόνια μετά τον Brexit. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενισχύουν τα σενάρια που θέλουν τον πρώην δήμαρχο του Μίζωνος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να ανεδεικνύεται σε βασικό φαβορί για τη διαδοχή Στάρμερ. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών, ο Μπέρναμ θα μπορούσε να γίνει ο 5ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε διάστημα μόλις 4 ετών. Ωστόσο, η προοπτική αυτή, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, προκαλεί και προβληματισμό, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν ήταν καν μέλος του Κοινοβουλίου. Κάποιοι εντός των εργατικών επισημαίνουν ότι ο Μπέρναμ έχει διεκδικήσει δύο φορές στο παρελθόν την ηγεσία του κόμματος χωρίς να τα έχει καταφέρει, ενώ άλλοι θεωρούν πως η πρόσφατη πολιτική του δυναμική οφείλεται κυρίως στην εκλογική του επιτυχία απέναντι στην ενισχυμένη επιρροή του Reform UK σε περιοχές κυρίως της Βόρειας Αγγλίας. Την ίδια ώρα, βρετανικά μέσα ενημέρωση επισημαίνουν ότι παρά τη δημοφιλία που διατηρήσει το Μίζον Μάντσεστερ, πολλοί βουλευτές εκτιμούν ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποιο θα είναι το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Σε δημόσια παρέμβασή του πριν από λίγο καιρό, ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να αποτελέσουν η οικονομική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, η στέγαση και η δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Όλες αυτές οι δεσμεύσεις, βέβαια, μένει να φανεί το πώς θα τις υλοποιήσει. Τέλος, όπως τονίζουν αναλυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πιθανή ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ συνοδεύεται και από μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, όπως τι στάθηση θα κρατήσει απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και πώς θα ταχθεί στις σχέσεις της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Οι εργατικοί προσπαθούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά κρατήρια απέναντι στον Φάραντζ, εκτίμησε μιλώντας πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Μπλαβούκος.
7: Το σκεπτικό του υποψηφίου στον οποίο αναφερόμαστε είναι ακριβώς να μην οδηγήσει το Φάραντζ. Προσπαθούν δηλαδή οι εργατικοί όσο μπορούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά ακροατήρια, τα οποία είχαν πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και βεβαίως και τη συμμετοχή στην οικονομική ενοποίηση, την ενωσιακή διαδικασία. Αυτό φαίνεται ότι προτεραιοποιείται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, αλλά νομίζω ότι το ποιος θα είναι, αν υπάρχει και το ποιος θα είναι, θα πει πολλά πράγματα για την πολιτική ταυτότητα των εργατικών. Υπάρχει ένας εσωτερικός προβληματισμός στο Εργατικό Κόμμα. Ποιο είναι το επόμενο η επόμενη μέρα του κόμματος αυτού. Και νομίζω ότι εδώ είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο Στάρμερ προφανώς εν τέλει δεν μπόρεσε να συγκεράσει αυτές τις δύο αντιτιθέμενες δυναμικές.
8: Αθλητικά.
2: Αλλαγή σελίδας, Δημήτρη Σταυρακάκη, για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks θα αγωνίζεται πλέον στους Miami Heat.
9: Ναι, μετά από 13 χρόνια ο Έλληνας Άσος αποχωρεί από το Milwaukee, με το οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα στο NBA και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Στη διεκδικασία, στη διεκδίκησή του ήταν και η Boston Celtics. Οι Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Γιάννη 4 παίκτες, ενώ μαζί με τον Γιάννη το δρόμο για το Μαϊάμι θα πάρει και ο Μπόμπι Πόρτις. Ο Αντετοκούμπο πάει στο Μαϊάμι με το υπάρχον συμβόλαιο που έχει. Προφανώς έχει δεσμευτεί να υπογράψει την επέκτασή του. Στην ομάδα του Πατ Ράιλι θα βρει τον Αντεμπάγιο, θα βρει τον σέρβο φόρουαρντ τον Νίκολ Γιόβιτς. Το συμβόλαιο του πρέπει να πούμε ότι φτάνει στα 58 εκατομμύρια δολάρια και αν θα προχωρήσει σε επέκταση συμβολέου, δηλαδή αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο που έχει και θα πάει με τους Heat, θα του προσφέρουν μετά για τετραετές συμβόλαιο, καθίστε καλά, 275 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
2: Στο ποδόσφαιρο στους 32 της διοργάνωσης Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία.
9: Ναι, έχουμε τρεις ομάδες που μετά τα παιχνίδια που ήταν πολύ χορταστικά με γκολ και θέαμα, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε στα 18 γκολ, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Άφησε πίσω με 16 τον Μίροσλαβ Κλόζε και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Αλγερία κέρδισε πρώτη νίκη 3-1 την Ιορδανία. Η Αργεντινή 6 προκλίνεται στους 32. Η Αυστρία 3, η Αλγερία 3, η Ιορδανία χωρίς βαθμό. Με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ έβαλε δύο τέρματα το άλλο Ντεμπελέ. Η Γαλλία 3-0 εύκολα από το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στη Φιλαδέλφια και των καταιγίδων που ήταν, καθυστέρησε 2 ώρες και 10 λεπτά. Η Νορβηγία 3-2 τη Σενεγάλη, 2 γκολ ο Χάλατ. Η Γαλλία 6 βαθμοί. Η Νορβηγία 6 προκλίνονται στα νοκάουτ. Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα, 2 τα ξημερώματα Παναμάς-Κροατία, 5 η ώρα Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόν από τον Πασχετικό Παναθηναϊκό αποτελεί ο Κένετ Φάριντ, ο οποίος επίσημα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ τη λύση της εργασίας τους.
2: Και να πάμε κλείσουμε τώρα, Δημήτρη.
9: Ναι, πάμε τώρα γρήγορα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Θεωριστική συμφωνία έχει έρθει με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Τεφράι, που ανήκει στην Ίντερ για να τον εντάξει στο δυναμικό του και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028, και στον Ολυμπιακό πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά την απόκτηση του 20χρονου ακραίου επιθετικού της Ισπανικής Τιρόνα, του Ζόελ Ρόκα.
8: Ο καιρός.
1: Αυξημένη αστάθεια τις απογευματινές ώρες αναμένεται το επόμενο διήμερο, ενώ τα μελιτέμια θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
10: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, είναι, θα αυξηθεί η αστάθεια, καθώς το μελιτέμι θα μας κάνει μερικά σκαμπανεβάσματα. Αύριο θα είναι στα 7 μποφόρα ακόμα, αλλά την Πέμπτη θα υποχωρήσει στα 6. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τετάρτη περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις, τα ξημερώματα κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μέχρι το μεσημέρι. Αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές θα έχουμε πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά δε σποραδικές καταιγίδες. Πάντως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί παντού. Οι βοριάδες στα δυτικά θα φτάσουν τα 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως τα 4 με 6, τοπικά για λίγο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 στα ανατολικά, στον Εβοϊκό δηλαδή, μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια το πρωί, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ορεινή ζώνη του νομού.
1: Μάλιστα.
10: Βελτίωση το βράδυ, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Καύσωνας άφαντος προς το παρόν για τη χώρα και ευτυχώς.
1: Ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη, μαθαίνουμε ότι έκλεισε η οδός που βρίσκεται το εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωτιά.
11: Σωστά, κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, δάνεια νόμου Κατσέλη, 9 ερωτήσεις και απαντήσεις για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Και στο enikos.gr, οικογένειες σε απόγνωση στην Αίγινα, χωρίς δευτεροβάθμια δομή ειδικής αγωγής στο νησί. Παλεύουμε μόνοι μας να δοθεί άμεσα λύση, λένε γονείς και εκπαιδευτικοί.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο

0: για να κατατάξεις την πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε TRT 95,1 FM Stereo.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα, και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνουν. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα, Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 25 Ιουνίου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Προπόληση more.com.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 7 Ιουλίου, Λάρισα και υποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.

0: Η περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 19 Ιουλίου Λάρισα. Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Εισιτήρια more.com.

0: 92,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: να συνομιλήσει με το Κίεβο, έχοντας ως βάση το προσχέδιο της συμφωνίας του 2022 που περιλαμβάνει τις συμφωνίες Κωνσταντινούπολης, όσα συζητήθηκαν μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άγκοραντς και τις πραγματικότητες στο πεδίο. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη φέρνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω καύσωνα, με τον υδράργυρο να καταγράφει επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές πόλεις της Γυραιάς Ηπείρου. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 6 μέρες, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι πνίγηκαν επίσης στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 8.30 απόψε σε κεντρικές λεωφόρους σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παρελθόν και επίσημα από την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι ο TJ Shorts και Kenneth Farid, όπως ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Στη Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του ο TJ Shorts. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός, αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρίκης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Βογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, θα το έχετε αντιληφθεί από το πρωί. Ζούμε ένα μπαράζ επικοινωνιακής αθλειότητας, στο οποίο έχει επιδοθεί η κυβέρνηση και προσωπικά ο Υπουργός Οικονομικών και μεγάλη χάρη του Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Αυτοί λοιπόν εμφανίζονται αυτοθαυμαζόμενοι για το γεγονός ότι εξαναγκάζονται να εφαρμόσουν και να συμμορφωθούν με το αυτονόητο. Δηλαδή με τι? Με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους δανειολήπτες, τους ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη. Φυσικά, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ξεσπιτώνονται οικογένειες από τα κοράκια που εκπληστηριάζουν το βιός τους, και για το γεγονός ότι μέσα στο 2026 τώρα έχουν προγραμματιστεί για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς πάνω από 11.000 ακίνητα, από το κόμμα και την κυβέρνηση του πρώην βουλευτή, του Πάτσι, δεν γίνεται κουβέντα. Αυτό λοιπόν το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι ένα ξεχύλισμα λουδοβικισμού. Οι άνθρωποι πιστεύουν για τον εαυτό τους ότι είναι λουδοβίκοι. Letat se moi. Αυτή είναι το κράτος. Γουστάρουν, αυτή είναι. Και εμείς οι άλλοι, ξέρετε κάτι, εμείς οι άλλοι υπάρχουμε γιατί τελικά τέτοιοι λουδοβίκοι που είναι μας το επιτρέπουν να αναπνέουμε, γιατί έχουμε την άδειά τους. Περί αυτού πρόκειται, αυτή την αντίληψη έχουν οι άνθρωποι. Προσέξτε για ποιο πράγμα αυτοθαυμάζονται σήμερα. Αυτοθαυμάζονται για το γεγονός ότι υπήρξε απόφαση του Αρείου Πάγου, της ανεξάρτητης κατά αυτούς δικαιοσύνης, που οι τελεσίδικες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές κτλ. Κτλ. Και αυτοί, ξαναλέω, αναγκάζονται να συμμορφωθούν με αυτή την απόφαση. Ως εκ τούτου λοιπόν το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι καταθέτει νομοθετική διάταξη για την εφαρμογή αυτής της πρόσφατης απόφασης ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία αφορά τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο, το λεγόμενο νόμο Κατσέλη, και σύμφωνα με την οποία ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Έρχονται λοιπόν να συμμορφωθούν με μια δικαστική απόφαση να υπάρξει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους συνεπείς δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις είναι ενεργές. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, έτσι ώστε να μειώνεται το υπόλοιπο της οφειλής και να περιορίζεται αντίστοιχα ο αριθμός των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Ωστόσο, προσέξτε, οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο, και έτσι λοιπόν η μηνιαία δόση στον εξοδικαστικό υπολογίζεται ως τοκοχρεωλητική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης. Και επίσης δεν ικανοποιούνται βεβαίως οι ανθρωπάκηδες, οι χιλιάδες οι οποίοι πλήρωσαν ό,τι πλήρωσαν. Μάλιστα, γι' αυτό λοιπόν έρχονται και αυτοθαυμάζονται σήμερα. Αλλά δεν μας λένε, δηλαδή, για να καταλάβετε τι κάνουν. Φανταστείτε ένα δικαστήριο στο οποίο δικάζεται ένας φόνος. Ένας φόνος ο οποίος διεπράχθη με κρατική ευθύνη, έτσι, με κρατική ευθύνη. Και έχουμε καταδίκη του δράστη. Αυτοί, ξέρετε γιατί πανηγυρίζουν σήμερα και γιατί αυτοθαυμάζονται και θέλουν τα χειροκροτήματα του ελληνικού λαού? Γιατί στέλνουν αστυνομικούς
για να οδηγήσουν το δράστη, τον καταδικασμένο, στη φυλακή. Γι' αυτό θα μου πείτε, αυτό το παράδειγμα που φαίνεται είναι γελίο. Μα προφανώς είναι γελίο. Μα είναι τόσο γελίοι που μόνο με γελιότητες μπορείς να αποδείξεις την πολιτική τους γελιότητα. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής. Όχι ένα, είναι πολλά τα ερωτήματα. Πρώτον, πόσα χρόνια εσείς που κυβερνάτε παρακολουθείτε το φαινόμενο? Το φαινόμενο δηλαδή, τα κοράκια, οι τράπεζες, οι σέρβισες, οι γήπες, οι ΙΕΝΕΣ, να πίνουν το αίμα του Κοσμάκη. Πόσα χρόνια το παρακολουθείτε αυτό? Εμφανίστηκε σήμερα ο Πιερακάκης να δίνει και παραδείγματα από πόσες πολλές δεκάδες χιλιάδες γλίτωσε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη και τους έπιναν το αίμα και τους πίνουν το αίμα τα κοράκια. Σήμερα τα έμαθε ο Πιερακάκης αυτά τα παραδείγματα. Σήμερα έμαθε για τον τρόπο με τον οποίο πίνουν με τον μπουρί της σόμπας το αίμα των ανθρώπων αυτά τα κοράκια. Σήμερα τα έμαθε. Γιατί οι δικηγόροι, γιατί οι επιτροπές κατά των πληστηριασμών, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό τον κικαιώνα, αυτά τα λένε εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Αυτός σήμερα τα έμαθε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί τόσα χρόνια τα άφηνε, τα άφηναν, και γιατί τα άφηνε και ο ίδιος. Και ξαναλέω, από τα 10 αυτά χρόνια που έχει πάρει η υπόθεση των πληστηριασμών αυτό το χαρακτήρα πια, τον εξοντωτικό, το γενοκτονικό, τα 7 κυβερνάνε τούτη δω. Σήμερα τα μάθανε λοιπόν αυτά τα παραδείγματα. Άλλο ερώτημα, όλα αυτά τα λεφτά, τα εκατομμύρια επί εκατομμυρίων, τα οποία έχουν σουφρώσει τράπεζες, σέρβισες, φανς, κοράκια, τι θα γίνει με αυτά? Αυτά θα τα πάρετε πίσω? Θα τα πάρετε? Ή αυτά, εντάξει, καλώς καμωμένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι ζούμε εδώ? Αυτό το οποίο ζούμε, και μάλιστα πότε το ζούμε? Το ζούμε σε συνθήκες που υπάρχουν οι 100.000, όπως υπολογίζονται, που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, αυτούς αφορά αυτή η ρύθμιση, αλλά υπάρχουν και οι εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι είναι εκτός νόμου Κατσέλη. Για αυτούς τι γίνεται? Συνεχίζεται το μάδημα? Συνεχίζεται η εξόντωση? Η ίδια εξόντωση συνεχίζεται. Επομένως λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε είναι πάνω στη δυστυχία, πάνω στη ληστεία, πάνω στη φτώχεια και την καταστροφή, πάνω στη λαϊλασία που οι ίδιοι προκαλούν, αυτοί οι οποίοι κυβερνούν με τους νόμους τους, με τις πολιτικές τους, πάνω λοιπόν στη δυστυχία που οι ίδιοι προκαλούν, έρχονται μετά να κερδοσκοπήσουν και πολιτικά. Έρχονται μετά στη δυστυχία που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει να χτίσουν πολιτικές καριέρες. Έρχονται πάνω στη φτώχεια και στη ληστεία την οποία έχουν προκαλέσει να κάνουν πολιτικό πιάτσικο και να χτίσουν τις προσωπικές τους πολιτικές διαδρομές. Επαναλαμβάνω, το καθεστώς της ασυδοσίας των τραπεζιτών όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο συνεχίζεται για τους δανειολήπτες εκτός νόμου Κατσέλη. Ποιος το έχει επιτρέψει? Με τίνος τους νόμους γίνεται αυτό το πιάτσικο? Τα φαντς, με ποιον τους νόμους λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα? Οι σέρβισες, αυτά τα κοράκια, με βάση ποιους νόμους, με βάση ποιες ρυθμίσεις, ποιανών λειτουργούν στη χώρα? Όλοι αυτοί οι γήπες και οι ΙΕΝΕΣ πώς λειτουργούν? Ποιοι έχουν φτιάξει τους νόμους? Μόνοι τους γίνανε οι νόμοι? Τα ΜΑΤ, ποιοι τα στέλνουν στα ανθρωπάκια μαζί με τους κλητήρες, μαζί με τα κοράκια
για την εκτέλεση των αποφάσεων εκπληστηριασμού των σπιτιών τους. Ποιος στέλνει τα ΜΑΤ? Μόνα τους πηγαίνουν τα ΜΑΤ. Αυτός ο αυτοθαυμασμός των Λουδοβίκων, αυτών των αυτοκρατορίσκων της φακής και της αριστείας, γίνεται σε μια στιγμή προχτές. Να έχετε υπόψη σας, τα κοράκια γνωστής εταιρείας ξαναχτυπήσανε. Αυτή τη φορά οι συγκεκριμένοι γήπες της αγοράς τους, της καπιταλιστικής τους αγοράς, προχωρήσανε σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας μιας γυναίκας που έχει παιδί με αναπηρία, ενώ μάλιστα είχε συμφωνηθεί η ρύθμιση των οφειλών. Μιλάμε για κανονικά αρπακτικά, χωρίς κανένα ενδιασμό, που πέταξαν στον δρόμο μια γυναίκα, μητέρα ενός ανάπηρου παιδιού, στο εργάλεο. Με τι νόσο τους νόμους τα κάνουν όλα αυτά αυτοί οι αυτοθαυμαζόμενοι? Με τι νόσο τους νόμους έχουμε από το τέλος του 2017, όταν ήρθαν οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξεκίνησε το σύστημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, και τούτοι εδώ το συνεχίζουν φτάνοντάς το στο ακρότατο όριο της λαιλασίας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι από το 17 έχουν προγραμματιστεί και αναρτηθεί πάνω από 130.000 πληστηριασμοί ακινήτων, με τον πραγματικό αριθμό όσων διενεργούνται να είναι πάνω από 40.000. Πάνω από 40.000. Ποιοι τα έχουν κάνει αυτά? Μόνο το 2024 καταγράφηκαν πάνω από 5.700 ολοκληρωμένοι πληστηριασμοί. Μόνο το 2025 είχαμε, ξέρετε πως το λένε αυτοί όταν εκπληστηριάζουν ένα σπίτι, επιτυχία. Ξέρετε τι ποσοστό επιτυχίας, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, έτσι το βαφτίζουν, είχαμε σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς? Πάνω από 5.500 μέσα στο 2025. Ξαναλέω, το τρέχον έτος τώρα μέσα στο 2026 είναι σε εξέλιξη πληστηριασμοί για πάνω από 11.000 ακίνητα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και έρχονται αυτοί. Ποιοι είναι οι αυτοί? Είναι οι αυτοί που είχαν στις τάξεις τους τον Πάτσι. Τον θυμάστε τον Πάτσι? Ο Πάτσις είναι εκείνο το υπέροχο πολιτικό πρόσωπο που ο πρώην βουλευτής των Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, που αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε εξωχώριες εταιρείες, ότι αγόραζε κόκκινα δάνεια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές για να εισπράττει τεράστιο κέρδος μετά. Αυτός ήταν ο ρόλος του αυτούνου ως βουλευτής. Αυτόν τον είχαν στις τάξεις τους μέχρι το 2022. Και έρχονται λοιπόν σήμερα και αυτοθαυμάζονται και πανηγυρίζουν γιατί θα εφαρμόσουν, γιατί θα συμμορφωθούν με μία απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά ελάχιστους σε σχέση με τους κυνηγημένους. Τι έχουμε λοιπόν? Ξαναλέω, έχουμε τύπους οι οποίοι προκαλούν τη δυστυχία με τις πολιτικές τους, δίνουν το έδαφος στους ληστές και στις CNS να λαιλατούν, παράγουν τη φτώχεια και την καταστροφή, και μετά έρχονται να μας το παίξουν και ακριβοδίκαιοι, έρχονται να μας το παίξουν και φιλέφλαχνοι, έρχονται να μας το παίξουν και άριστοι. Αλλά ξέρετε, αυτά που σας λέω τώρα τα έχει περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένας από τους μέγιστους τραγουδοποιούς μας, ο Γιάννης Ομιλιώκας. Γεννιόταν σαν σήμερα, το 1950. Πάμε να ακούσουμε πώς τα έχει περιγράψει.

0: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονού, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίδη.
16: TRT 95,1 FM Stereo.
15: Φέα τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκι. 3 Ζάπιο. 6 και 7 Παπάγος. 8 Βρυλίσια. 9 Θέατρο Βράχο. 13 Ηλιούπολη.
17: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζεται το έργο κατάσβεσης στο εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Κλειστή παραμένει οδός Ορφέως από τον παράδρομο του Κηφισού. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης. 40 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό λόγω

0: Σε πέλες του καύσωνα στην Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί Ισπανία, Αγγλία και περιοχές της Ιταλίας. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε ουρανοξυστή στο κέντρο της Μαδρίτης. Εκενώθηκε το κτίριο. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρυση έως τον Κόκκινο Μήλο, περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα στην Κηφισία, κυρίως σε Αμπελόκηπους, Ψυχικό, Μαρούσι και σταθείο ρεύματα κυκλοφορίας, και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Είναι στο πόδι τα συνδικάτα, πρέπει να σας πω, σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους της οικονομίας, στις κατασκευές, στα τρόφιμα και στα ποτά, στον επισιτισμό και στον τουρισμό. Αύριο έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα. Αύριο επίσης έχουμε την απεργία των εργαζόμενων στις περιφέρειες της χώρας, όπως επίσης και από σήμερα έχουμε την απεργία στο Ελντοράντο, στο ελληνικό. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και πρόεδρος του Συνδικάτου του Επισιτισμού και του Τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε.
0: Πριν πούμε για την αυριανή απεργία, θέλω να μου πείτε για αυτή την περιοδία που κάνατε, για αυτά τα οποία διάβασα, για τους ελέγχους που κάνατε ως συνδικάτο, σε χώρους εκεί που συντελείται το τουριστικό θαύμα. Για πείτε μας εσείς.
1: Ναι.
0: Πήγατε σε ξενοδοχεία.
1: Βέβαια, πάντα κάνουμε προσπάθεια να πηγαίνουμε όποτε μπορέσουμε να βρούμε επιθεωρητή, γιατί είναι ελάχιστοι. Και ήδη καταγγέλνουν ότι για τον έναν επιθεωρητή αντιστοιχούν 10.000 εργαζόμενοι περίπου για να ελέγξουν την κατάσταση. Και κάναμε για άλλη μια φορά έναν έλεγχο σε μεγάλα ξενοδοχεία, πεντάστερα, και μάλιστα ένα από αυτά Ισραηλινών συμφερόντων, για να επιβεβαιώσουμε προφανώς και τις καταγγελίες που έχουμε από τους ίδιους συναδέλφους και την ίδια την κατάσταση που γνωρίζουμε εμείς, την εικόνα που υπάρχει μέσα τα ξενοδοχεία. Ακούμε όλοι ότι υπάρχει έλλειψη σε όλη την Ελλάδα πάνω από 80.000 θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα ακούνε όλοι ότι ο τουρισμός δεν πάει και τόσο κακά όσο λέγανε. Έχει ξεκινήσει δυναμικά και φέτος, φτάνοντας στα ίδια επίπεδα από ό,τι φαίνεται που θα φτάσει, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, στα 38 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή και γύρω στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο. Έτσι. Και τι γίνεται? Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί, στα ξενοδοχεία αυτά και στα συγκεκριμένα που πήγαμε, στο κέντρο της Αθήνας, κάνουν τη δουλειά σε 2 και 3 πόστα. Πιο συγκεκριμένα.
0: Είναι εκεί που ο μάγειρας δηλώνεται μπουφετζής, ο ταμείας μάγειρας και ο μάγειρας ταμείας.
1: Εκεί είναι στην αλυσίδα εστίαση στα KFC που αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας. Στα ξενοδοχεία η καθαρίστρια θα ανέβει πάνω να κάνει δωμάτια. Η καμαριέρα θα κατέβει κάτω να κάνει την καθαρίστρια. Η πλύντρια που είναι στα υπόγεια, στα πλυντήρια που το πρωί σιδερώνει και βάζει σε τεράστια πλυντήρια πολλά κιλά σεντόνια και μετά πρέπει να τα σιδερώσει, κάποια στιγμή θα φύγει και αυτή, θα πάει στον τρίτο όροφο να κάνει δωμάτια και να κάνει ταυτόχρονα και κοινόχρηστα, να κάνει την καθαρίστρια δηλαδή. Ο λαντζέρης θα κάνει και το μάγειρα, ο μάγειρας θα κάνει και το λαντζέρι. Το πιο σοβαρό όμως από αυτά είναι ότι εντοπίσαμε ξανά και επιβεβαιώσαμε το πιο σύγχρονο δουλεμπόριο που έχουμε συναντήσει ποτέ.
0: Με τους μετανάστες, κύριε Στεφανάκη.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργολαβικές εταιρείες καθαρισμού, συνήθως έτσι αναφέρονται στον ΚΑΔ που έχουν, στον κωδικό δηλαδή δραστηριότητας, οι οποίες εκμεταλλεύονται πρόσφυγες και μετανάστες μετακλητούς κατά κύριο λόγο, τους απασχολούν σε ξενοδοχεία, δεν τους πληρώνουν τα βασικά, δηλαδή δουλεύουν 7 μέρες, τους πληρώνουν για 5, δουλεύουν Κυριακές, δεν τους πληρώνουν προς αξίσεις, δεν τους πληρώνουν με βάση δηλαδή την εργατική νομοθεσία, τους δίνουν συμβάσεις τα ελληνικά να υπογράψουν για να ξεκινήσουν δουλειά. Και το πιο σοβαρό από όλα είναι
0: για να μην καταλαβαίνουν και τι υπογράφουν, δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Δεν τους δίνουν αποδείξεις πληρωμής για να μπορέσουμε να τσεκάρουμε αν τους πληρώνουν σωστά. Όποιος ζητήσει απόδειξη πληρωμής φεύγει. Έτσι. Και το πιο, να το πω έτσι, βάρβαρο για την εποχή μας είναι ότι έχουν συμβόλαιο, αυτά τα λένε ήδη οι διευθυντές των ξενοδοχείων, ότι έχουν συμβόλαιο οι εργολαβικές εταιρείες με τα ξενοδοχεία και όχι μόνο, και με τα catering, που εμπεριέχουν μέσα ρήτρες μέχρι και 5.000 ευρώ για τον κάθε εργαζόμενο προσωπικά, εάν αυτός απασχοληθεί απευθείας στο ξενοδοχείο ή στην επιχείρηση catering κτλ.
0: Χωρίς να παρεμβάλλεται το δουλεμπορικό,
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,

0: Ένας από τους δύο φοβερούμε και αυτός. Είναι στα αιτήματά μας. Πρέπει να καταργηθεί αυτή η μορφή, αυτή η σκλαβιά δηλαδή που υπάρχει. Που βέβαια ψήφισαν όλες τις κυβερνήσεις και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε αυτό το ωραίο φαινόμενο. Να θυμίσουμε.
1: Αύριο λοιπόν υπάρχει απεργία σε τρόφιμα ποτά, υπάρχει απεργία στον επισητισμό, στον τουρισμό, υπάρχει απεργία στις κατασκευές. Έχετε προγραμματίσει συγκεντρώσεις?
0: Βέβαια, εμείς είμαστε 11 η ώρα έξω από τα γραφεία των ξενοδόχων. Οι συνάδελφοι από τα εργοστάσια των τροφίμων στο Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων, σε 11 η ώρα και αυτοί. Και οι συνάδελφοι οικοδόμοι στην πλατεία Κάνικος, όπου θα κάνουν τις συγκεντρώσεις μας. Και μετά θα κατευθυνθούμε όλοι προς το Υπουργείο Εργασίας που ζητάμε συνάντηση με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, για να καταθέσει ο καθένας τα δικά του αιτήματα.
1: Αυτό είναι αύριο ή την Πέμπτη
0: αύριο.
1: Η κινητοποίηση στο Υπουργείο Τουρισμού?
0: Αύριο, αύριο. Όλες οι συγκεντρώσεις,
1: όλες οι συγκεντρώσεις
0: και οι ξενοδοχοπάλληλοι και οι εργάτες στα εργοστάσια και οι οικοδόμοι θα κατευθυνθούμε και θα ενώσουμε τη φωνή μας, θα ενώσουμε τις διεκδικήσεις μας κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και θα ζητήσουμε συνάντηση με την Υπουργό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Στεφανάκη. Ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα? Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: τώρα εκτός

0: από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου,

ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στη τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει.

0: διαρκουσών των τεμπών, του εγκλήματος των τεμπών, της συγκάλυψης και του μπαζώματος, μετά τον ΟΠΚΠΕ, τις πολεοδομίες, την πρωτόδικη καταδίκη της κυρίας Μισελ, της κυρίας Ασημακοπούλου, που κατά τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο ένα email έστειλε. Όχι, κυρία εκπρόσωπε, 25.000 έστειλε email. Μετά το μπάλε ποτέ Πάτσι, τον θυμόσαστε τον Πάτσι, αυτό τον αξιολογημένο πανεπιστήμονα, τον Λαζαρίδη, τώρα πάμε σε ένα ακόμα κεφάλαιο αριστείας. Λοιπόν, σε συνέχεια της έκδοσης του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Αβραμόπουλο, σε σχέση με το Κατάρα Γκέιτ, διαβιβάστηκε σήμερα στη Βουλή το αίτημα των βελγικών αρχών για άρση ασυλίας. Νωρίτερα ο Άριος Πάγος είχε διαβιβάσει το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης το διαβίβασε αμελητή, όπως λέμε στην Βουλή. Προς το παρόν μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιδράσει. Η κυβέρνηση κεντρικώς φαίνεται να έχει πιει το αμύλητο το νερό για άλλο ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους κόλπους της. Σε δήλωσή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στα άλλα, είπε πως η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ και πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα.
0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ο κύριος Αβραμόπουλος φέρεται να λάμβανε μηνιαία αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ για την, κατά τον ίδιο όπως λέει, απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο Παντσέρη, ο οποίος είναι κεντρικό πρόσωπο του Καταργκέιτ, του σκανδάλου που αφορά στο χρηματισμό πολιτικών. Υπόθεση στην οποία εμπλέκεται και η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Καϊλή, της οποίας οι κομμουνιστές δολοφόνησαν τον παππού, που όπως αποκαλύφθηκε ούτε παππούς της ήταν, ούτε πολύ περισσότερο τον είχαν δολοφονήσει οι κομμουνιστές. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο, πάμε στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη, μου γεια σου.
2: Καλησπέρα στις Βρυξέλλες.
0: Λοιπόν, όπως είπα, εδώ έχουμε την διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας. Τι νεότερο έχετε από εκεί για αυτή την υπόθεση?
2: Το μόνο νεότερο είναι ότι όλα δείχνουν ότι η εξέλιξη αυτή έγινε διότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις βελγικές αρχές να καταθέσει πριν από ένα περίπου χρόνο. Δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την έκκληση και γι' αυτό φαίνεται ότι η βελγική δικαιοσύνη αποφάσισε να εκδώσει αυτό το ένταλμα σύλληψης. Εκτός από αυτό δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Το μόνο που πλέον βλέπουμε είναι ότι αυτή η υπόθεση που όλοι νομίζαμε ότι είχε τελειώσει και ότι η βελγική δικαιοσύνη την είχε βάλει σε κάποιο συρτάρι, τελικά φαίνεται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ακόμα έρευνες και απομένει πλέον να δούμε αν μαζί με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο θα έχουμε και άλλα τέτοια εντάλματα για άλλους οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν ακουστεί καθόλου.
0: Αυτό που καταλαβαίνω και πες μου να καταλαβαίνω καλά είναι ότι ο μεν κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι εγώ αυτά τα είχα δηλωμένα, φορολογημένα, ήταν εγκεκριμένα κτλ. Και αυτοί απαντάνε ότι το θέμα εδώ δεν ήταν αν ήταν φορολογημένα ή όχι, αλλά αυτά τα χρήματα είναι προϊόν εγκλήματος. Αυτό λένε στην ουσία.
2: Αυτό λένε, διότι μία από τις κατηγορίες ένταλμα συλλήψεως είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εννοώντας τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Οπότε θεωρούν ότι ναι, μεν τα χρήματα αυτά ήταν δηλωμένα, υπήρχε το πράσινο φως από την Κομισιόν για να μπορεί να πληρώνεται και όλες οι τυπικές προϋποθέσεις υπήρχαν, αλλά σύμφωνα με τις βουλευτικές αρχές η πηγή του χρήματος ήταν εγκληματική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα δούμε τι γίνεται, με την έννοια ότι και ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει, πέρα από το γεγονός ότι χαρακτηρίζει αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη όλη αυτή την ιστορία, λέει ότι δεν θα κάνει καμία χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας και ότι τίθεται στην διάθεση της δικαιοσύνης. Πριν σε αφήσω, αφού σου ευχηθώ καλό τάξιδο, πες μας τι είναι ο Άγγελος της Ιστορίας.
2: Είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε όλη αυτή την τους μεγάλους κύκλους διακεκομένων εχειγονισμών, φιλελευθερισμών και αυταρχισμών στην Τουρκία από το 19ο αιώνα ή τα μέσα της, τα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα, που ουσιαστικά προσπαθώ να καταγράψω όλες αυτές τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία περίπου 150-200 χρόνια μέχρι σήμερα, που βλέπουμε ένα μόνιμο μοτίβο το ίδιο. Ξεκινάει μια προσπάθεια μεταρρύθμισης, μια προσπάθεια φιλελευθερισμού και στη συνέχεια έρχεται ο αυταρχισμός να τα διελύσει όλα, και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να εξελίσσεται και πάλι στην Τουρκία σήμερα.
0: Ο Άγγελος της Ιστορίας λοιπόν, Βαγγέλης Αρετέος, ο δικός μας Βαγγέλης, είναι στα βιβλιοπωλεία ήδη, Βαγγέλη?
2: Είναι στα βιβλιοπωλεία από χθες, ναι.
0: Να σε καλά, φίλε, καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια. Κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
8: Ο Γιώργος Περής στον

0: λίγο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
6: Καλά μας ταξίδια.
7: Χορηγός της εκπομπής είναι
8: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
9: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%. Εντός στη Λάρισα, κατάστημα Κόσμος, περιφερειακός Λάρισα Τρικάλων. Σας περιμένουμε.
11: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
12: Πρόθυμος για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνηθέντων στην Κωνσταντινούπολη εμφανίστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ως προς το εδαφικό θέμα ζητά να επιλυθεί με γνώμονα την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο των μαχών. Κλειστή παραμένει η οδός Ορφαίος στο Εγάλαιο λόγω της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών από την οποία κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. 33 φωτιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, ενώ αύριο θα είναι υψηλός ο κίνδυνος σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και το Δεκάνησα. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών μετά από την απόφαση του Αριού Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω του καύσωνα, με τον υδράργυρο να καταγράφει επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές μεγάλες πόλεις. Στη Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 6 μέρες, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας. Στη Γερμανία, 6 άνθρωποι πνίγηκαν επίσης στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Διακόπτεται σε μισή ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 27χρονου Ισπανού τερματοφύλακα Ενιάκη Πένια που αγωνιζόταν στην Έλτσε δανεικός από την Μπαρτσελώνα. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
19: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather.
12: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το παραπέντε αναβάλλεται η πολυαναμενόμενη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.
2: Σύμφωνα με την κυβέρνηση, αναζητείτε τώρα μία νέα ώρα για τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν βάσει και των προγραμμάτων των δύο ηγετών.

0: μπορείς.
1: Ποια είναι τώρα η πιθανότερη από τις επόμενες δύο ημέρες? Μάλλον αύριο, διότι το πρόγραμμα του Ερντογάν φαίνεται να είναι πιο
2: έχει
1: ευέλικτο.
2: Έχει την Πέμπτη το Τραμπ.
1: Αύριο όμως έχει ευέλικτο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού αύριο είναι αρκετά γεμάτο, διότι το πρωί έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ και το βράδυ έχει συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
0: Αλλά δεν μπορώ εγώ.
3: Κάποτε θα μπορέσουνε. Γιάννης Μιλιώκας γεννιόταν σαν σήμερα, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς μας. Ήταν 23 Ιουνίου του 1950.

0: Λοιπόν, θέλω να αφήσω για λίγο τα δικά μας. Θέλω να πάμε στην Αλβανία. Εκεί έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε χιλιάδες διαδηλωτές που προχτές κατέκλυσαν για μια ακόμα φορά τους δρόμους των Τιράνων. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτό το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα, το οποίο πρέπει να σας πω συνδέεται με την κυρία Ιβάνκα Τραμπ και τον Κουζνέρ. Η αντίσταση στην καταστροφή μιας προστατευόμενης περιοχής στην Αλβανία εξελίσσεται πλέον σε ευρύτερη πολιτική αφισβήτηση της κυβέρνησης του Ράμα και των επιχειρηματικών συμφερόντων που λιμένονται τις αλβανικές ακτές. Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Μαΐου. Οι διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις Αλβανίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο προγραμματίζεται να χτιστεί σε ένα φυσικό καταφύγιο στις ακτές της χώρας. Θα το έχετε δει ίσως, οι διαδηλωτές έχουν υιοθετήσει το ροζ φλαμίγκο ως σύμβολο των κινητοποιήσεων που κάνουν. Το έργο το οποίο πρόκειται να γίνει, έχουν ανακοινώσει, απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών. Οι Αλβανοί εκφράζουν οργή για την διαφθορά την οποία καταγγέλουν. Ο Ράμα επιμένει στην υλοποίηση του έργου, αν και δεν είναι διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Οι δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ανέφεραν ότι στην συγκέντρωση που έγινε το Σάββατο, η συγκέντρωση που έγινε το Σάββατο φαινόταν να είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη των διαδηλώσεων. Τα συνθήματα τα οποία επικρατούν στους δρόμους της Αλβανίας είναι ότι η Αλβανία δεν είναι προς πώληση, Ράμα φύγε. Βεβαίως σήμερα είχαμε την... ο οποίος Ράμα, πρέπει να σας πω πριν το τι απάντησε σήμερα, ότι οι ισχυρισμοί του είναι ότι θα γίνουν βεβαίως τα έργα αυτά. Και αυτό λοιπόν το οποίο είπε σήμερα σε πολύ ωραία γαλλικά είναι ότι ο κόσμος λέει ότι εγώ κινώ τα νήματα σε όλο αυτό, δηλαδή αναφέρεται σε όλη αυτή την ιστορία με το Ελντοράντο εκεί στις αλβανικές ακτές. Αυτό που τους απαντάω εγώ, λέει ο Ράμα, είναι να πάτε να μπιπ. Τόσο απλά. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλησπερίζω και την ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Βέρα Τίκα, είναι ερευνήτρια του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κυρία Τίκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί διαδηλώνουν οι άνθρωποι στην Αλβανία, τι ζητάνε?
1: Λοιπόν, οι κινητοποιήσεις και οι μαζικές διαδηλώσεις έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει από την υπόθεση που διαδραματίστηκε στη Σβέρνιτσα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε την φύση και όλη την κλιμακωτή ιστορία της υπόθεσης αυτής, να εστιάσουμε στο τι έγινε στη Σβέρνιτσα, τι διαδραματίστηκε και τι αντιπροσωπεύει η ίδια η Σβέρνιτσα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τα αιτήματα έχουν κλιμακωθεί στην διάρκεια όλου αυτού του μήνα. Η Σβέρνιτσα, να δώσω έτσι κάποιες πληροφορίες, είναι μια μικρή παράκτια περιοχή βόρεια του Αυλώνα, στο νότο της Αλβανίας. Είναι ενταγμένη στο ευρύτερο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας της Νάρτας και είναι Ενταγμένη επίσης και στο προστατευόμενο τοπίο του ΑΟΟ και της ΝΑΡΤΑΣ. Είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Αδριατικής, με ιδιαίτερη οικολογική αξία λόγω της βιοποικιλότητάς του, της παρουσίας δεκάδων ειδών μεταναστευτικών πτηνών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν και τα φλαμίγκο, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε συμβολικό έμβλημα των σημερινών κινητοποίησεων στην Αλβανία. Αν και η Αλβανία δεν είναι ακόμη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιοχή διαθέτει καθεστώς προστασίας αντίστοιχο με εκείνο που συναντά κανείς σε ευρωπαϊκές περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας. Λοιπόν, η υπόθεση εισήλθε πολύ ευνηδιαστικά στη δημόσια σφαίρα το Μάιο του 2026, όταν κάτοικοι διαπίστωσαν ότι τμήμα της περιοχής είχε περιφραχθεί και ότι είχαν ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για ένα μεγάλο τουριστικό σχέδιο. Και αυτό για την πλειονότητα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για μεγάλο μέρος της αλβανικής κοινή γνώμης, ήταν η πρώτη στιγμή κατά την οποία έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο να υλοποιηθεί μια επένδυση τέτοιου μεγέθους. Και η περίφραξη λειτουργήσε ως καταλύτης, καθώς μετέτρεψε ένα σχεδόν άγνωστο σχέδιο σε ζήτημα πανεθνικού ενδιαφέροντος. Σύντομα, πολύ έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά project που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία. Συνδέεται το project αυτό με τον Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ, και με άλλα διάφορα επενδυτικά σχήματα που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο του υπερπολιτελούς τουρισμού. Η φιλοσοφία του έργου δεν παραπέμπει στον παραδοσιακό μεσογειακό τουρισμό που έχουμε συνηθίσει, αλλά σε ένα μοντέλο ανάπτυξης προσανατολισμένο σε πολύ υψηλά εισοδηματικά στρώματα, με πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες αποκλειστικής χρήσης. Και οι πρώτες αντιδράσεις προήλθαν από τους κατοίκους της περιοχής και από περιβαλλοντικές οργανώσεις που ζήτησαν απαντήσεις για τρία ζητήματα. Πρώτον, για περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Επίσης, δεύτερον, για τη διαδικασία αδειοδότησης και κυρίως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων. Και ο τρίτος προβληματισμός ήταν η χρυαλίδα που επέτρεψε και μετέτρεψε αυτήν την τοπική διαμαρτυρία σε διαδηλώσεις πανεθνικής εμβέλειας, και οι κινητοποίησεις αυτές είναι στην 24η μέρα τους και έχουν μεταβληθεί από διαμαρτυρία πλέον σήμερα σε μια πολιτική διεκδίκηση.
0: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Θα λέγατε πως αυτό που αποκαλείται η επανάσταση των Φλαμίγκο, έτσι έχει ονομαστεί από όσο διαβάζω και βλέπω, έχει πάρει πια άλλα χαρακτηριστικά, έχει πάρει χαρακτηριστικά κινήματος με ευρύτερες πια διαστάσεις?
1: Πολύ σωστά, έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις και πολιτικές πλέον, από χθες δηλαδή, όταν και κοινοποιήθηκαν από τους διοργανωτές της διαδήλωσης τα 5 αιτήματά τους προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, για να καταλάβουμε το κίνημα, τι χαρακτηριστικά έχει και τα πολιτικά ζητήματα και τις ευρύτερες διαστάσεις που εμπεριέχει. Θα πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση στα χαρακτηριστικά του κινήματος. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ένα κίνημα που δεν γεννήθηκε από τα πολιτικά κόμματα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αλβανίας δεν υπάρχει καμία εμπλοκή και κινητοποίηση από το establishment, το πολιτικό. Οι συμμετέχοντες εμφανίζονται βαθιά καχύποπτοι, τόσο απέναντι στην κυβέρνηση Ράμα όσο και απέναντι στην παραδοσιακή αντιπολίτευση. Σε πολλές πορείες ακούγονται συνθήματα κατά του Ράμα, κατά του αρχηγού της αντιπολίτευσης, του Σαλί Μπερίσα, που ήταν πρόεδρος πρωθυπουργός της Αλβανίας, με τη λογική ότι το πρόβλημα δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι όλο το πολιτικό σύστημα που αναπαράγεται εδώ και δεκαετίες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η έντονη παρουσία νέων ανθρώπων. Το τρίτο χαρακτηριστικό θα έλεγα η εντυπωσιακή συμμετοχή της διασποράς, δηλαδή και της ευρύτερης αλβανικής διασποράς στην Αμερική, στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα είδαμε στο Σύνταγμα να πραγματοποιείται διαδήλωση, αλλά το χαρακτηριστικό του ιδιαίτερο που παρατηρώ στις διαδηλώσεις αυτές είναι ότι συμμετέχει και ο αλβανόφωνος λαός, πληθυσμός, άνθρωποι από τη Βόρεια Μακεδονία, από το Κόσοβο, από το Μαύρο Βούνιο, έχουν συγκεντρωθεί σε αυτές τις διαδηλώσεις.
0: Να ρωτήσω κριτικά, παρακολουθώντας...
1: Τα Φλαμίγκο έχουν μετατραπεί σε σύμβολο του κινήματος και χθες υπήρξε η κοινοποίηση των 5 αιτημάτων προς τον Πρωθυπουργό. Το πρώτο αίτημα είναι η παρέτηση του Έντι Ράμα αμετακλήτως και ολόκληρης της κυβέρνησης. Αυτό είναι κεντρικό, αδιαπραγμάτευτο αίτημα. Υποστηρίζουν οι διαδηλωτές, οι διοργανωτές, ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο η σβέρνητσα, αλλά είναι το σύστημα διακυβέρνησης που χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις και υπερσυγκέντρωση εξουσίας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι δεν αρκεί η ακύρωση του έργου, αλλά απαιτείται μια πολιτική, βαθιά πολιτική αλλαγή. Το δεύτερο αίτημα που απευθύνεται είναι η δημιουργία μεταβατικής τεχνοκρατικής κυβέρνησης διάρκειας 12 μηνών. Η πρόταση αφορά μια κυβέρνηση που δεν θα έχει κομματικό χαρακτήρα, θα αναλάβει να διαχειριστεί μια περίοδο θεσμικής μετάβασης και μεταρρυθμίσεων πριν από νέες εκλογές. Το τρίτο σύνταγμα, το τρίτο αίτημα αφορά το νέο σύνταγμα μέσω δημοψηφίσματος. Πρόκειται ίσως, θα έλεγα, για το πιο φιλόδοξο αίτημα. Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά οι ίδιες οι θεσμικές δομές που επέτρεψαν τη συγκέντρωση εξουσίας. Και το λόγο αυτό ζητούν τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα εγκριθεί από τους ίδιους τους πολίτες που είχαν παραμεριστεί σε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και είναι φανερό ότι αυτές οι συγκεντρώσεις και αυτά τα αιτήματα ξεπερνούν κατά πολύ πια όσο σοβαρά το ζήτημα την προστασία μιας περιοχής. Εδώ τίθεται κεντρικά πολιτικά ζητήματα λειτουργίας του κράτους, διακυβέρνησης της χώρας. Και το ερώτημα που εγώ θέλω να κάνω είναι το εξής. Μπροστά σε αυτά βλέπω το Ράμα να απαντάει και να λέει το Ιράν τα κάνει αυτά, ξένοι πράκτορες τα κάνουν, αντίπαλοι του Τραμπ. Αισθάνεται στην πραγματικότητα πίεση ο Ράμα από αυτά, από αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία?
1: Εγώ διαγνώσκω την αντίδραση του Ράμα μέσα από τρεις παράλληλες γραμμές άμυνας. Πρώτον, υπερασπίζεται την επένδυση. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ιστορία της χώρας και ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, εισόδημα και τουριστική αναβάθμιση. Και περιγράφει το έργο ως μια ευλογία για την αλβανική οικονομία. Δεύτερον, υποστηρίζει ότι οι κινητοποίησεις χειραγωγούνται πολιτικά. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τις εκκλήσεις για παρέτηση ως πολιτικά υποκινούμενες και όχι ως αυθεντικό κοινωνικό κίνημα. Και το τρίτο είναι ότι προσπαθεί να απονομιμοποιήσει τους οργανωτές και σε διάφορες παρεμβάσεις του έχει αφήσει να νοηθεί ότι πίσω από ορισμένα πρόσωπα υπάρχουν ξένα κέντρα επιρροής, δίκτυα αποθεροποίησης, συμφέροντα ελληνικά από τη Σερβία. Ο διοργανωτής που βγήκε και κοινοποίησε τα αιτήματα είναι ο Γκότζαϊ, ο οποίος είναι μια φιγούρα σύμβολο από το χώρο του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου. Υπάρχουν θεωρίες πολλές συνωμοσίας, υπάρχει ένας πόλεμος πληροφορίας. Φιλορωσικοί κύκλοι επίσης είναι μέσα στον αστερισμό απαντήσεων του Ράμα. Πολιτικά κόμματα που δρούν παραστημιακά και...
0: Η αντιπολίτευση τι στάση τηρεί σε όλα αυτά? Η αντιπολίτευση, λέω, στην Αλβανία τι στάση τηρεί?
1: Η αντιπολίτευση στην αρχή έχει επικροτήσει την λογική, την επενδυτική που κάνει ο Ράμα. Εξακολουθεί να το υποστηρίξει αυτό. Ωστόσο είναι σε μία θέση άμυνας και η αντιπολίτευση, δηλαδή η μεγάλη αντιπολίτευση, έτσι όπως αντικατοπτρίζεται στο κόμμα του Σαλίμ Μπερίσα. Υπάρχουν καινούργια κόμματα, πολύ μικρά κομματίδια που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, είναι υπέρ των ετοιμάτων και της αλλαγής, της μεταβολής. Βανία.
0: Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
1: Είναι δύσκολες οι προβλέψεις, αλλά προβλέπω ότι θα συνεχίζει η κυβέρνηση να υφίσταται παρόλη την φθορά που θα υποστεί. Το project ήδη έχει ξεκινήσει, έχει λάβει και τις άδειες, έχουν εγκριθεί κανονικά. Οπότε αυτό είναι το μοτίβο. Είναι ένα βαλκανικό μοτίβο αυτό, το βλέπουμε και στη Σερβία. Οι διαδηλώσεις είναι εδώ και 2 χρόνια, συνεχίζονται και δεν έχουν προκαλέσει έτσι παρετήσεις και αλλαγές από την ίδια την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Κυρία Τίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την αναλυτική ενημέρωση που μας προσφέρατε για όσα συμβαίνουν στη γειτονική χώρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Και... ευχαριστώ. Λοιπόν, γυρίζουμε στα δικά μας, γιατί σας έλεγα ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία. Είναι, τι είναι, Γιώργος Λικουρέτζος, για τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Γεια σας, Νίκο, καλησπέρα. Είναι έτοιμα άρθρα συλλήλειας του κυρίου Αβραμόπουλου, προκειμένου να εκτελεστούν αυτά τα οποία παραγγέλνει η βελγική δικαιοσύνη. Είναι ένα ερώτημα, βέβαια, τι θα συμβεί από τη στιγμή που θα έρθει, όπως όλα δείχνουν, η βουλευτική του ασυλία, αν δηλαδή θα πρέπει να μεταβεί στο Βέλγιο ή αν μπορεί λόγω της συνεργασίας της ελληνικής δικαιοσύνης με τη βελγική η υπόθεση να περατωθεί εντός των ελληνικών συνόρων. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι κάτι πρωτοφανές θα ήθελα να πω για τη Βουλή, δεν έχει βγει το παραμικρό στοιχείο από το φάκελο που έχει έρθει ακόμα. Και αυτό φαίνεται ότι οφείλεται στο γεγονός ότι η δικογραφία θα διανεμηθεί αύριο στους εκπροσώπους των κομμάτων που μετέχουν στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας. Άρα αύριο σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερα και για το περιεχόμενο του φακέλου, αλλά και για το περιεχόμενο των κατηγοριών σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πάντως, Νίκο, ότι εντός 20 ημέρου θα έχει ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, τόσο με τη συνεδρία της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, στην οποία οι πληροφορίες λένε ότι θα δώσει το παρόν και ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος, προκειμένου να απαντήσει στους βουλευτές οι οποίοι θα κληθούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους, αλλά και φυσικά στη συνεδρία στην Ολομέλεια, η οποία και θα λάβει την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου.
0: Μέχρι τώρα έχουμε την γνωστοποίηση της θέσης του ίδιου του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος λέει δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Και δεν έχουμε απάντηση ακόμα στο ζήτημα που τίθεται, ποιος διεκπεραιώνει την υπόθεση, οι ελληνικές δικαστικές αρχές ή οι βελγικές αρχές, οι οποίες ζητούν την έκδοση.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό θα αρχίσει να απασχολεί από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου και μετά.
0: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
8: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
8: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 90.
19: TRT 95,1 FM στέρεο.
9: Ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιχείρηση απομάκρυνσης περίπου 11.000 ναυτικών από τον Περσικό κόλπο ανακοίνωσε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Το Ιράν δεν θα μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευση στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πρόθυμος για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Στη βάση των συμφωνηθέντων στην Κωνσταντινούπολη εμφανίστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημείωσε ότι ως προς το εδαφικό θα πρέπει να επιληθεί με βάση την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο των μαχών. Κλειστή παραμένει οδός ο Ορφέος στο Αιγάλεο λόγω της πυρκαγιάς εργοστάσιο πλαστικών από την οποία κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Περισσότερα στο real.gr.

Τα μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: μήπως βρω τον εαυτό μου.
1: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Το είδα, Αντώνη μου, αυτό που στέλνεις για το, για το Βελόπουλο. Δεν είναι, το, δεν είναι μόνο ο Βελόπουλος. Ξέρεις, προχθές είχαμε, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από αυτό το, το φρικόδες, το ιδεχθές εγκλημά στην Πύλο με τους 650 και παραπάνω νεκρούς μετανάστες. Και ήταν ακριβώς αυτή την επέτειο που ένας, ο Βορύδης, αναρωτήθηκε αν πρέπει να βουλιάζουμε τις βάρκες με τους μετανάστες στη θάλασσα. Μετά βέβαια το γύρισε λιγάκι γιατί δεν καταλάβαμε ακριβώς τι ήθελε να πει. Ήρθε μετά ο άλλος, ο Πλεύρης, ο οποίος αυτός έτσι κι αλλιώς έχει απαντήσει από καιρό ότι η φύλαξη των συνόρων θέλει νεκρούς, έτσι λέει ο εκλεκτός στη θέση του Υπουργού Μετανάστευσης του Μητσοτάκη, ο Πλεύρης. Και μετά είχαμε και τον Βελόπουλο, ο οποίος απεφάνθη ότι οι βάρκες πρέπει να βυθίζονται. Οι βάρκες πρέπει να βυθίζονται, έτσι είπε. Βέβαια θα μου πείτε καμία έκπληξη, γιατί οι άνθρωποι παραμένουν συνεπείς στα διαπιστευτήρια του χριστιανισμού τους, από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών μέχρι τις επιστολές του Ιησού. Βέβαια εδώ να συμπληρώσω ότι δεν χρειάζεται να είναι νομικός κανείς για να αντιληφθεί ότι η προτροπή να βουλιάζεις ανθρώπους στη θάλασσα είναι προτροπή υπέρ του εγκλήματος. Αυτό είναι. Προτροπή υπέρ του εγκλήματος. Φαντάζομαι βέβαια ότι αυτά το κράτος δικαίου μας, το οποίο γνωρίζει ότι υπάρχει και αυτό το άρθρο 184 του ποινικού κώδικα, γνωρίζει και τον αντιρατσιστικό νόμο, γνωρίζει και το ότι η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει τη διάσωση κάθε σκάφους σε κίνδυνο. Αυτά λένε οι νόμοι και του 80 και του 2000. Αυτά λοιπόν το κράτος μας τα παρακολουθεί, το κράτος δικαίου, έτσι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Βέβαια τώρα έχουν πιάσει και λίγο οι ζέστες. Ως εκ τούτου λοιπόν, τι μέρα είναι? Ναι, σήμερα είναι και Τρίτη, δεν είναι να σχολιόμαστε με τέτοια θέματα. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο σανέμπορας, αυτός ο Βελόπουλος, ο οποίος βεβαίως παίζει με το ακροδεξιό κοινό, γνωρίζει και αυτός και ο Βορύδης και οι άλλοι ότι έχουμε 21 στελέχη του λιμενικού τα οποία διώκονται για το ναυάγιο της Πύλου, ανάμεσά τους και ο πρώην και ο νυν αρχηγός του σώματος. Λοιπόν, σε λίγες μέρες έχουμε την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Θέλω να τον καλησπερίσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Σιμεών Σίμος, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας και Θεά. Κύριε Σίμο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα στο κράτος.
1: Πείτε μου καταρχάς τι συνέβη με τον 45χρονο, τον τοξικό εξαρτημένο που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη.
2: Ναι. Είναι ένα θάνατος πολύ ευμίδιος και για μας ήταν μεγάλο σοκ. Έφτηκε με την γιορτή σε λίγες μέρες της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Στην ουσία ο εξαρτημένος στην Κρήτη πήγε να ζητήσει βοήθεια από δομή του ΕΟΠΑΕ, όπως λέγεται πλέον ο νέος οργανισμός που έχει καταργηθεί το ΚΕΘΕΑ το 18 άνω κανά και όλα αυτά έχουν στην ουσία συγχωνευτεί σε αυτόν τον οργανισμό, και εκεί οι θεραπευτές κρίνανε άμεσα ότι πρέπει να ενταχθεί, ότι χρήζει εισαγωγής στη θεραπευτική κοινότητα. Υπήρξε απόρριψη του αιτήματος της άμεσης εισαγωγής, έχει σημασία αυτό, της άμεσης εισαγωγής, και μετά από 2 μέρες δυστυχώς είχαμε την κατάληψη.
1: Πείτε μου κάτι, έχει συγκροτηθεί αυτός ο λεγόμενος Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Ποιος είναι ο ρόλος του τελικά αυτού του οργανισμού?
2: Είμαστε ήδη 1,5 χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου. Λέγεται αυτός ο νόμος ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Στην ουσία αυτός ο νέος οργανισμός στο πεδίο της απεξάρτησης είναι ο ΕΟΠΑΕ, Εθνικός Οργανισμός για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων, και στις ψυχικής υγείας είναι ο αντίστοιχος ΕΔΙΨΗ. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα για τις εξαρτήσεις, στην ουσία κατήργησε το ΚΕΦΕΑ, όπως σας είπα πριν, τα έχουμε ξαναπεί κιόλας εδώ στην εκπομπή σας, το 18 άνω, την Αργό, το Διάπλου, φορείς που σώσαν τόσο και τόσο κόσμο με δεκαετή εμπειρία.
1: Φορείς που ήταν παγκόσμιο υπόδειγμα.
2: Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο το ΚΕΦΕΑ ήταν σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μάλιστα προείδρευε το ΚΕΦΕΑ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο ήταν αντιπρόεδρος. Είχε τη θέση του αντιπροέδρου. Η ουσία των αλλαγών, κύριε Μπογιόπουλε, είναι η υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων, των προγραμμάτων αυτών που λέμε στην επιστημονική ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, και η προώθηση αυτών με τα υποκατάστατα. Και στην ουσία αντιμετωπίζεται ο χρήστης ως ασθενής. Άρα και η χρήση και η εξάρτηση ως ασθένεια που χρειάζεται κάποιο φάρμακο, και δεν αντιμετωπίζεται ο εξαρτημένος ως ένα κοινωνικό όν. Οπότε πρέπει να αντίστοιχα να αντιμετωπιστούν και τα αίτια, που τα κοινωνικά αίτια, να το πω έτσι, που οδηγούν την εξάρτηση.
1: Πείτε μου, κύριε Σίμω, στη λειτουργία του ΚΕΦΕΑ συγκεκριμένα, τι προβλήματα

0: ως ασθένεια. Το πιο βασικό είναι αυτό. Δεύτερο πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ακόμα ένα σοβαρό πλήγμα είναι ότι καταργήθηκε η ταυτόχρονη συνθεραπεία. Το λέγαμε με κεφαιά, η θεραπεία οικογένειας εξαρτημένου από ένα ενιαίο πρόγραμμα. Έχουν διασπαστεί δηλαδή τα προγράμματα, δεν υπάρχουν πλέον προγράμματα με τη δομή που υπήρχαν και υπάρχουν οι λεγόμενες υπηρεσίες από τις ανάλογες διευθύνσεις που δεν έχουν την επικοινωνία μεταξύ τους οι θεραπευτές. Πριν την κατάργηση υπήρχε σύνδεση των υπηρεσιών, οι θεραπευτές συνεργαζόντουσαν, υπήρχε εικόνα, να το πω έτσι, της πορείας της απεξάρτησης, άρα και του ιδιαίτερου χειρισμού ζητημάτων κάθε περίπτωσης. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό έτσι παράδειγμα. Επίσης θέλουμε εδώ να πούμε από την εκπομπή σας ότι το σπάσιμο αυτών των υπηρεσιών, η προώθηση της λογικής, αυτό που λέμε, των προγραμμάτων με τα υποκατάστατα και του λειτουργικού χρήστη, έχει μεγάλο αντίκτυπο στη διαλογή. Δηλαδή έχουμε καταγγελίες και πληροφορίες από τους συλλόγους οικογένειας ότι στη διαλογή που γίνεται κατευθύνεται ο εξαρτημένος ή τέλος πάντων ερωτάται εκείνη την ώρα, ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό, σε ποια υπηρεσία θέλει να πάει. Και ενισχύονται στην ουσία οι υπηρεσίες με τα υποκατάστατα. Και επίσης αυτό το ζήτημα με τις θεραπευτικές κοινότητες που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ότι στην ουσία έχει αλλοιωθεί το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και πλέον μοιάζει περισσότερο σαν κλινική, όπου κάποιοι άνθρωποι ασθενείς πάνε και κοιμούνται μέσα, δεν έχουν δικαίωμα να βγουν έξω, δεν έχουν δικαίωμα να οδηγήσουν, δεν έχουν δικαίωμα να αναλάβουν ευθύνη απέναντι στην ομάδα τους και στην κοινότητά τους, πράγματα που το κεφαιά τέλος πάντων ήταν
1: Υπόσχομαι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα επανέλθουμε πολύ πιο συγκροτημένα και συγκεκριμένα σε αυτά τα ζητήματα. Πείτε μου πριν κλείσουμε, επειδή την Παρασκευή έχουμε την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, ετοιμάζετε κάποιες δράσεις, ναι, κάποιες κινητοποιήσεις?
0: Από το, το εξής είναι ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση, μπροστά και στην Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, εμείς υπερασπιζόμαστε και διεκδικούμε τον αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της απεξάρτησης. Τη στεγνή θεραπεία, το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και τον ενεργό ρόλο της οικογένειας. Την επαρκή χρηματοδότηση των δομών και τη στελέχωση με μόνιμο επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα, όχι επαιτειακά. Γιορτάζουμε όμως με αγώνα. Στηρίζουμε το Σύλλογο Εργαζομένων και την 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει αυτήν τη μέρα. Στην 26η του Ιούνιου θα είμαστε εκεί στις 11 η ώρα τα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΑΕ, Αβέροφ 21 στην Αθήνα και ταυτόχρονα καταγγέλουμε αυτή τη στιγμή το ναρκοφεστιβάλ και συγγνώμη για την έκφραση να μου επιτρέψετε που στείνεται στις 27 του μήνα στο κέντρο της Αθήνας στο Θησείο, που προωθείται η χρήση, η ελεγχόμενη χρήση, πώς δηλαδή κάποιος να κάνει overdose χωρίς να έχει άλλες επιπτώσεις, χωρίς να, τι άλλο να πω δηλαδή, χωρίς να καταλήγει, και το καταγγέλουμε, αυτό γίνεται στις 27 του μήνα στο Θησείο.
1: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σίμω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Άστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Άστε καλά.
2: Real FM.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην αυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την

0: παιδαγωγία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε τι έχει επιλέξει ως σημαντικότερο είδηση του κόσμου σήμερα η Τζέννη Κρυθαρά. Γεια σου Τζέννη μου.
14: Καλησπέρα. Στο Λίβανο θα πάμε, καθώς η Χεσμπολάχ καταγγέλει κατάφορη παραβίαση της κεχηρίας από το Ισραήλ μετά από τον θάνατο δύο ανθρώπων στο Λίβανο. Οι Ισραηλοί στρατιώτες άνοιξαν πύρ εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων κοντά σε μπουλντόζα που καθάριζε έναν δρόμο σε μια γειτονιά της Ναμπατή Γελφάουκα. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε ένοπλους τρομοκράτες που αποτελούσαν άμεση απειλή για τους στρατιώτες του Ισραήλ. Επρόκειτο για την περιοχή Αλή Αλταχέρ στο νότο. Είναι μια περιοχή στο Λίβανο όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν κηρύξει ζώνη ασφαλείας. Έτσι είχαν ονομάσει το Τελ Αβίβ τα παρανόμως κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου σε αυτή τη φάση. Την ίδια ώρα έχει τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο εκένωσης ναυτικών που είναι εγκλωβισμένη στην περιοχή του Κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο ΙΕ. Ειδικότερα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια στη θάλασσα, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία αναχώρησης περισσότερων από 11.000 ναυτικών που βρέθηκαν στην περιοχή λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
13: Και σε ό,τι αφορά ειδικά το Λίβανο, αυτά συμβαίνουν εν μέσω συμφωνίας, έτσι, Αμερικανών-Ιρανών, και ενώ ο Λίβανος μετρά πάνω από 4.000 νεκρούς, στο πλαίσιο αυτής της νέας τακτικής, της νέας επίθεσης του Ισραήλ εναντίον.
14: Και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους μέσα στην ίδια τους τη χώρα.
13: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε μεταφέροντας τα χρόνια μας πολλά στο Γιάννη Μιλιώκα, που σήμερα έχει γενέθλια. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκι, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις.
10: TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.